0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Κάνε αρκετό οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μονάχα η συγγνώμη.

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουά.

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

ίσως έχω επιλογή στο στήθος δίπλος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μία πανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέργο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει. Ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλή μέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε κυρία Γεωργίου?
1: Καλά, καλά, καλά. 6 βαθμούς έγραφε το πρωί το θερμόμετρο μπαίνοντας στην ΕΡΤ. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λέει η παροιμία ότι στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει. Όταν χιονίζει, τι είναι ο τόπος?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ερμηνεία.
0: Έκανε
1: ανάλυση κρίση, σου λένε οι επιστήμονες.
0: Ο Χατζημιχάλης νωρίτερα με την Κατερίνα.
1: Ναι, τι έλεγε. Είναι καλοχειμωνάκιος όμως. Χαίρετε, ο Χατζημιχάλης χαίρεται. Δεν είναι έγκυρος σε αυτή την ανάλυση. Εγώ ακούω πιο πολύ σε ρέτη. Είμαι σε αυτή την πλευρά. Μου αρέσει η άνοιξη το καλοκαίρι.
0: Πάντως είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι φτάσαμε Μάη και ακόμα χιονίζει σε μια κλιματική κατάσταση η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει διαταραχτεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Παρά τα όσα λένε τα διάφορα σενάρια συνωμοσίας δεξιά-αριστερά.
1: Πάντα λένε. Τα σενάρια συνωμοσίας πάντα κάτι λένε. Τώρα, αν σου πω ότι θερμοκρασίες είχε σε άλλες, Λονδίνο, Βρυξέλλες κτλ., θα δεις που τα σενάρια συνωμοσίας θα επιστρέψουν και θα αναζωοποιηθούν, θα εμπλουτιστούν.
0: Για πες μου και για το Λονδίνο και για το Ταλίν.
1: 26, 20. Δεν έχω Ταλίν.
0: Λοιπόν,
1: Βρυξέλλες 26, Λονδίνο 25.
0: Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους πυροσβέστες. Είναι η μέρα τους. Είναι η Διεθνής Μέρα Πυροσβεστών, έτσι. Έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, λέει ως 4η Μαΐου, ως Διεθνής Μέρα των Πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού. Ναι, οι δικοί μας πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου, εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Το λέω. Καλώς πούμε, χρόνια πολλά και τώρα. Έτσι κι αλλιώς άρχισαν κάποιες πυρκαγιές. Εμείς μιλάμε για χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια. Είδες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισαν κάποιες πυρκαγιές.
0: Ναι. Γενικά έχουν πάρει φωτιές διάφορα πράγματα. Και τα μπατζάκια μας.
1: Τα τόπια.
0: Και τα μπατζάκια μας μεταξύ άλλων. Είναι και μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα, στο λέω.
1: Έβλεπες πολύμο άστρων?
0: Όχι με φανατισμό.
1: Μ' άρεσε.
0: Να είμαι ειλικρινής.
1: Μ' άρεσε.
0: Όχι με φανατισμό.
1: Τα φωτόσπαθα.
0: Του άρεσε στη φίλη μας την Κολτσίδα που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και σήμερα.
1: Θα τα πούμε μετά τότε.
0: Μαζί με τη Γιάννα την Αρφάνη.
1: Θα μιλήσουμε
0: και τη Λούζα τη Μαραβελάκη.
1: Θα πούμε τα δικά μας. Εμείς.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντης είναι στον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή
0: τη εκπομπή. Να εμπεδοθούν.
1: Όχι. Τα λέω για να τα πω. Τώρα είναι η σειρά η κανονική. Μου ανατρέψει η σειρά πρωί και
0: σειρά.
1: Δευτέρα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν τα μπορώ εγώ αυτά.
0: Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Μαρία Γεωργίου.
1: Στο άλλο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Πάρα πολλά μηνύματα δεχόμαστε τις τελευταίες μέρες και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Ο ένας τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω του Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio. Μπαίνετε αυτόματα στην πλατφόρμα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρόμες, και βεβαίως του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Θερμοκρασία, τι θερμοκρασία έχει εκεί από όπου μας ακούτε? Είναι ακόμη χαμηλές οι θερμοκρασίες. Το μεσημέρι θα ανέβουν, θα μας τα πεις αναλυτικά, είμαι σίγουρη, στη συνέχεια. Φωτογραφίες, καλημέρες. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα και τι επικαιρότητα και διεθνής επικαιρότητα και εσωτερική επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ξετυλίγουμε, να ξεκινήσουμε από τον καιρό. Μετά τα χιόνια για κάθε σήμερα, με λίγες συννεφιές τώρα το πρωί, κυρίως στο νότιο Αιγαίο, θα έχουμε αυτές τις ψιλοσυννεφούλες και στην νότια Πελοπόννησο και ίσως και κάποιες τοπικές βροχές. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός, λιακάδα, λίγη συννεφιά, θερμοκρασία στην Αθήνα από 9 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λιακάδα με θερμοκρασία μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη χώρα δηλαδή, στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος μεταξύ 5 και 20 βαθμών, 5 με 21 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, 6 με 20 η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, 12 με 19 στις Κυκλάδες, 9 με 18 στην Κρήτη, 10 με 19 στο Ανατολικό Αιγαίο και 12 με 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι 10 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, το ίδιο και στον Πειραιά και το ίδιο και στον Πειραιά είναι 11. Και Σαλονίκη επίσης 10 βαθμοί.
1: Πάντα είναι λίγο υψηλότερη. Πάντως μέσα στην εβδομάδα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα πάει και στα 25-26 βαθμούς, που είναι και το φυσιολογικό για την εποχή. Κάπου διάβασα και κάτι για 30, αλλά το κάπου διάβασα δεν μου αρέσει πολύ, οπότε δεν θα επιμείνω. Θα μείνω στις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας.
0: Λοιπόν, για πάμε να τα βλέπουμε ένα-ένα τα πράγματα με τη σειρά τους. Να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Περίμενε να πούμε χρόνια πολλά στη Μόνικα και την Πελαγία.
0: Α, δεν ξέρω, γιορτάζει η Πελαζή.
1: Η Πελαζή γιορτάζει σήμερα.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Οι φίλοι μας, έχω μια φίλη Πελαγία, χρόνια της πολλά. Πελάγιο δεν ξέρω. Μόνικα τώρα, το μυαλό μου στο Μόνικα, πάει στην τραγουδίστρια, στη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Η τραγουδίστρια η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Παιδί μου, στην τραγουδίστρια τη Μόνικα. Η Μόνικα ή στη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Ναι. Μόνικα τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση. Ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω τη μετάφραση του Μόνικα.
0: Εδώ θα βάλω quiz. Τι σημαίνει Μόνικα. Πείτε μας, τι σημαίνει Μόνικα, στείλτε μας μήνυμα.
1: Είτε στο Viber.
0: Ναι, το ξέρω. Τώρα θυμάμαι, απλά θέλω να το επιβεβαιώσω.
1: Ωραία, βεβαίως. Θέλω να πω εγώ τους τρόπους που θα μας στείλουν το μήνυμα, όσο ώρα το επιβεβαιώνεις.
0: Ναι.
1: Ή στο Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News η μία, Radio η άλλη, είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρόμες και του Messenger. Το βρήκες.
0: Λοιπόν, μην φυσικά, εννοείται, φυσικά, εννοείται. Τα πάντα όλα, τα πάντα τα βρίσκουμε εμείς. Τα πάντα, δεν συμφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, να θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι, κύριε Πρίντεζη. Να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Εντάξει, θα το θυμηθούμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, News Radio 105,8.
0: News 105,8.
1: Από πού θες να αρχίσουμε, από τα εσωτερικά ή από τα εξωτερικά?
0: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εντάξει, το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η εξελίξη στο Ιράν. Υποτίθεται αυτή η περίφημη επιχείρηση Ελευθερία.
1: Project Freedom. Ναι. Το λέω καλά, είσαι με διορθώνεις πάντα στην
0: μια χαρά
1: προφορά,
0: το πας.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Είναι η επιχείρηση που ετοιμάζει το Αμερικανικό Ναυτικό κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να απελευθερώσει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Το Ιράν ήδη έχει αντιδράσει πάρα πολύ έντονα, λέγοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα σημάνει αυτόματα παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, έτσι, για την συνέχιση της πολεμικής αντιπαράθεσης.
1: Αυτό έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής πρότασης των 14 σημείων που έστειλε το Ιράν στο Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει η σύραξη, αποφορτιστεί η σύραξη και του όχι που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι σε εξέλιξη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απ' την άλλη επιμένει, είναι ο τελευταίος που θα πει όχι σε αυτή τη σύραξη. Όλο αυτό το σκηνικό πνίγει ουσιαστικά, σφίγει το γλυό, δημιουργεί και νέα προβλήματα στη διεθνή οικονομία.
0: Ναι.
1: Τα καύσιμα έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά.
0: Ναι. Εγώ νομίζω βέβαια ότι μακριά και πέρα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, αυτά τα οποία επισκιάζουν το οτιδήποτε και για οποιαδήποτε έτσι μορφή βαρύγδουπης έτσι παρουσίασης των όσων συμβαίνουν κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι αυτά τα μικρά, μάλλον οι μικρές ή μεγαλύτερες ιστορίες καθημερινής τρέλας που βιώνουμε εδώ και στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο στην ελληνική κοινωνία που συμβαίνουν αυτά, αλλά και στην ελληνική κοινωνία, και μάλιστα με βίντεο που πολλές φορές αποτελούν πραγματικά γροθιά στο στομάχι, έτσι, στην κυριολεξία γροθιά στο στομάχι. Θα μου πεις, τι θα βγει το βίντεο να ρίξει γροθιά στο στομάχι? Ναι, αυτό κάνει. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο στην κοινωνική επικαιρότητα με ένα ερωτηματικό. Ή και χωρίς αυτό. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν? Ερωτηματικό ή χωρίς ερωτηματικό, είναι μια πραγματικότητα η οποία πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους τις τελευταίες μέρες, με αφορμή μια αλυσίδα αποκαλύψεων που έρχεται γύρω από την κακομεταχείριση ηλικιωμένων ανθρώπων, απόμαχων της ζωής, είτε από ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι να τους προσέχουν, είτε από ιδρύματα που έχουν αναλάβει, ιδρύματα, ο Θεός να τα κάνει, που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Λίγο πιο χαμηλά τη μουσική, Γιάννη μου, σε παρακαλούμε, γιατί να σε καλά.
1: Ιδρύματα παράνομα και μη.
0: Ιδρύματα, ναι. Τα οποία έχουν παράνομα, νόμιμα, δεν ξέρω, με μια άδεια λειτουργίας, τα οποία έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Βλέπουμε καθημερινά να έρχονται στο φως σκηνές εξαχρίωσης, έτσι.
1: Ίσως είναι επίοικης κιόλας η λέξη που χρησιμοποιείς.
0: Αυτής της δήθεν περίθαλψης, στην οποία αναγκάζονται να καταφύγουν πάρα πολλές οικογένειες, γιατί δυστυχώς η φροντίδα των ηλικιωμένων έχει γίνει και στη χώρα μας μια πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Μια υπόθεση δυσανάλογη των οικονομικών αντοχών μιας μέσης ελληνικής οικογένειας και βεβαίως των ιδίων των ηλικιωμένων.
1: Η σύνταξή τους
0: δεν φτάνει ούτε για ένα, πώς το πούμε, ράτζο σε ένα τετράκλινο δωμάτιο, σε έναν μεσαίας, έτσι, ποιότητας οικοευγυρίας, να το πω κομψά.
1: Τώρα το λες αυτό με αφορμή το τελευταίο βίντεο.
0: Όχι, ένα βίντεο που σοκάρει. Δεν είναι ένα βίντεο, είναι πάρα πολλά τα βίντεο.
1: Λέω το τελευταίο. Για να ξεκινήσουμε από το τελευταίο και να το ξετυλίξουμε και να πάμε πιο πίσω. Με το παράνομο οικοευγυρίας και άλλα τέτοια βίντεο που έχουν το φως στη δημοσιότητα.
0: Είναι 2-3 που έχουν έρθει στο φως. Το πιο συγκλονιστικό είναι, μάλλον τα πιο συγκλονιστικά είναι αλήθεια. 2 βίντεο που είδαμε, ένα αφορά ένα παππού και το άλλο αφορά μια γιαγιά, υπερήλικες και οι δύο. Με ένα κοινό χαρακτηριστικό, και οι δύο πάσουν από άνοια. Και οι δύο έπεσαν στα χέρια ανθρώπων, κυριών που είχαν αναλάβει να τους φροντίσουν, και ανταυτού τους κακοποιούσαν και μάλιστα με ανελαίητο τρόπο. Είναι σπαρακτικές οι κραυγές των δύο ανθρώπων που έχουν καταγραφεί στα βίντεο. Και εκείνο το οποίο προκαλεί σε μένα τουλάχιστον τη μεγαλύτερη εντύπωση δεν είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός, το οποίο πολλούς υποψιάζει. Νομίζω είναι μια μόνιμη επικαιρότητα των τελευταίων 2-3 δεκαετιών αυτή η κατάσταση με τους ηλικιωμένους και την κακομεταχείρισή τους από διάφορους νόμιμους ή παράνομους.
1: Φροντίζουν.
0: Όσο η ποινική μεταχείριση των δραστών, ας πούμε, για αυτό το περιστατικό του οποίου συνέβη στη Χίο, το οποίο μπορείτε να δείτε και στο διαδίκτυο βεβαίως, με την 67χρονη κυρία εντός αγωγικών από τη Βουλγαρία να... δεν έχει σημασία η χώρα,
1: οπουδήποτε θα μπορούσε να είναι
0: 67χρονη που... να κακομεταχειρίζεται και με τόση αγριότητα μία 88χρονη γιαγιά, 88χρονη, 82χρονη, δεν έχει,
1: ναι,
0: και αυτό
1: έχει
0: σημασία, ναι, με άνοια, να τη χτυπάει η γιαγιά η Έρμη, να ρωτάει τι έχει κάνει, να εκλιπαρεί, να σταματήσει να τη χτυπάει. Η γυναίκα συνελήφθη, η δράστης συνελήφθη με ντοκουμέντα διάψευστα, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και καταδικάστηκε σε ένα χρόνο με τριετή αναστολή και φέθηκε ελεύθερη.
1: Κάτι αντίστοιχο συνέβη προφανώς, και στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Προφανώς για να συνεχίσει το ευάρεστο έργο της, υποθέτω.
1: Να.
0: Σε κάποιο άλλο θύμα που δεν την ξέρει, γιατί η ανωνυμία προφυλάσσει κιόλας.
1: Αλλάζουν και με τόπο διαμονής. Οπότε ως άγνωστος, πλησιάζει ως άγνωστη. Δηλαδή, πας κάπου και ξανακάνεις το ίδιο.
0: Δηλαδή,
1: το ίδιο συνέβη και με τον ηλικιωμένο, το άλλο βίντεο που λες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στην περίπτωση του ηλικιωμένου, τις κάμερες είχε τοποθετήσει η κόρη του, γιατί είχε αρχίσει να υποψιάζεται, γιατί έβλεπε ο άνθρωπος να έχει σημάδια, να έχει μελανιές.
0: Ναι.
1: Τοποθέτησε τις κάμερες και είδε τη φρικτή αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τη γυναίκα που τον φρόντισε επίσης να τον κακομεταχειρίζει, να τον κακοποιεί. Τι κακομεταχειρίζεται.
0: Για να αφήσουμε τα του ιδρύματος, ας πούμε, τα του γυροκομείου.
1: Του παράνομου γυροκομείου που τέσσερις ηλικιωμένοι, αν θυμάμαι καλά, βρέθηκαν σε άθλιες, υπό άθλιες συνθήκες να ζουν.
0: Στους αμπελόκηπους.
1: Σε ένα διαμέρισμα στους αμπελόκηπους.
0: Το σχολίαζε και την περασμένη εβδομάδα ο φίλος μας ο Γιώργος Πίκουλας, πραγματικά σοκαρισμένος τον άκουγα. Είχε πάθει αυτό που πάθαμε όλοι μας. Δεν μπορούσε να βρει τα λόγια του να περιγράψει.
1: Γιατί όλοι έχουμε ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
0: Αυτή τη φρίκη.
1: Κοιτάξτε, είναι και μια μεγάλη αδυναμία του κοινωνικού κράτους ουσιαστικά αυτό.
0: Και ποιου,
1: δεν μπορεί να.
0: Του ποιου.
1: Εντάξει.
0: Για να, ναι. Γιατί αναρωτιέμαι. Λέγαμε λοιπόν ότι όλοι όσοι έτυχε κατά καιρούς να βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα εξαιτίας των γονιών μας, κάποιου συγγενικού προσώπου, κάποιου φιλικού προσώπου κλπ. Αντιμετωπίσαμε τη σκληρή, την αδύρυτη πραγματικότητα που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή την ουσιαστική απουσία του κοινωνικού κράτους, δομών που με αξιοπρέπεια να φροντίζουν τους ανθρώπους στα στερνά τους, και εν αντιθέσει με τα κολοσιαία ποσά, τα ηλικιώδη ποσά, τα οποία ζητούν ιδιωτική οίκη ευγυρίας.
1: Είναι τεράστια.
0: Όχι και απόλυτα, πώς το πω τώρα, άριστης ποιότητας, για να το πω κομψά.
1: Τα ποσά όμως είναι άριστα.
0: Τα ποσά είναι υπεράριστα.
1: Στο τέλος επιλέγεις, γιατί δεν έχεις δυνατότητα να πληρώσεις αυτό το ποσό, άρα επιλέγεις μια γυναίκα στο σπίτι να φροντίσει τον άνθρωπό σου, πώς αλλιώς να το πω, πάλι ένα αντιμεγάλου ποσό, και έχουμε γεγονότα σαν και αυτά που περιγράφουμε πριν.
0: Να θυμηθούμε τώρα που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Κατά τα άλλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μία από αυτές ήταν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στην χθεσινή του ανάρτηση, εκεί που γίνεται η ανασκόπηση της εβδομάδας, στο Facebook δηλαδή, όπου δίνουμε και εμείς την ισχυρή μας παρουσία, είπαμε ως πρωινές διαδρομές, αλλά και το ραδιόφωνο μας ως Earth News Radio 105,8. Μπείτε να δείτε τις σελίδες μας, έχουν και ήδη όλα τα τελευταία νέα. Λοιπόν, είδες το φέρα έτσι. αυτό. Η ανάτηση του Πρωθυπουργού λοιπόν στο Facebook, η οποία με την οποία ουσιαστικά προαναγγέλει την κατάργηση των πανωτοκίων. Μια πληγή. Απίστευτη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια για χιλιάδες δανειολήπτες.
1: Ιδιαίτερα για τα καταναλωτικά δάνεια.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία φτάνει να τα χρωστά στο τέλος διπλό το ποσό και τριπλό το ποσό.
0: Διπλά και τρίδιπλά. Είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή έπαιρνε σαν ένα καταναλωτικό δάνειο, ας πούμε, 2.000 και έφτανε ακόμη να το ξοφλήσει μαζί με τους τόκους και τα πανωτόκια και τις 8 και τις 10.000.
1: Φτάσαν κάποιοι να χάνουν τα σπίτια τους, γιατί κάποιοι παίρναν και ένα και δύο και τρία δάνεια.
0: Ναι. Τώρα μπαίνει ένα ανώτατο πλαφόν, θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό στη συνέχεια. Μπαίνει ένας κόφτης, πώς το πούμε, ένα ανώτατο όριο. Εντάξει, το οποίο είναι γύρω στο 30%, καλά το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, και βεβαίως όλα αυτά αναφέρονται σε ποσά μέχρι 100.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το 100.000 είναι το συνολικό κόστος. Πότε δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Γι' αυτό το λέω. Εδώ έχουν φτάσει οι άνθρωποι για τα καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες να χάνουν τα σπίτια τους, να βγαίνουν στο πληστηριασμό.
0: Δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ λοιπόν. Μέσα στο Μάιο αναμένεται η διαβούλευση του νομοσχεδίου που καταρτίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι μια τομή πραγματικά στην καταναλωτική πίστη. Πώς ακριβώς έχει το θέμα. Θα νομοθετείτε το εξής, ότι καταναλωτικά δάνεια χωρίς κάλυμα, έτσι, δηλαδή χωρίς, πώς το πούμε τώρα, υποθήκη, να το πούμε,
1: ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνούν στην αποπληρωμή τους το 30 ή 50% του κεφαλαίου, δηλαδή
1: αν π.χ. χωστάς 10.000
0: θα πάει μέχρι 13
1: ή 15.
0: Από 13 μέχρι 15.
1: Ναι, από 13 μέχρι 15.
0: Είναι λίγο, όχι, είναι πάρα πολύ.
1: Άργηση.
0: Αλλά
1: κυβέρνηση.
0: Δεν είναι το διπλάσιο ή το τριπλάσιο.
1: Ναι. Ναι. Άργησε η κυβέρνηση, γιατί η αντιπολίτευση, αυτό που κατηγορεί την κυβέρνηση, ιδιαίτερα το Πασόκ, είναι ότι άργησε να πάρει αυτά τα μέτρα. Άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, λένε ότι ήταν ευρωπαϊκή οδηγία και άργησε να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή οδηγία. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία. Τι ανακούφιση μπορεί να δώσει στους πολίτες, γιατί πάρα πολλοί γνωρίζουν από αυτούς που μας ακούνε τι σημαίνει να επιχειρήσεις να αποπληρώσεις ένα δάνειο και τελικά να αποπληρώνεις μόνο πανωτόκια.
0: Ναι.
1: Και το κεφάλαιο να σου έχει μείνει όχι μόνο ακέραιο, αλλά και μεγαλύτερο από αυτό που χρωστάς.
0: Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο έχουμε ένα, πώς το πούμε, μπαράζ αντιπαραθέσεων, ένα μόνιμο, ένα διαρκές πινκ-πονκ.
1: Όχι, ξεκίνα, κατάλογο ολόκληρο μπορούμε να παρουσιάσουμε.
0: Ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, κατά κύριο λόγο, θα έλεγε κανείς ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, πραγματικά χάνεται η μπάλα. Ναι, ναι, χάνεται η μπάλα. Είναι τόσες πολλές οι ανακοινώσεις και τόσα πολλά τα θέματα στα οποία απλώνεται αυτή η αντιπαράθεση, από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα των
1: ανεξάρτητων
0: αρχών και λοιπά, που πραγματικά εγώ αδυνατό να παρακολουθήσω.
1: Αυτό μας θυμίζει ότι πλησιάζουμε στις εκλογές, οποτεδήποτε και αν γίνουν, ακόμη και αν γίνουν την άνοιξη του 2027, γιατί είδες και εσύ ότι έχουν αρχίσει ήδη και κυκλοφορούν οι ημερομηνίες, και το Πασόκ, θέλοντας να προλάβει το κόμμα Τσίπρα, ανταπιτίθεται σε όλα. Σε όλα τα θέματα.
0: Σε όλα τα θέματα και σε όλα τα μέτωπα. Ένα από τα θέματα της πρώτης γραμμής έχει να κάνει και με την λεγόμενη προανακριτική επιτροπή για το θέμα των δύο πρώην υπουργών, του κ. Σπύριου Λιβανού και της κ. Φωτεινής Αραπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι.
1: Που θα φέρει πρόταση στο Πασόκ.
0: Θα φέρει πρόταση στο Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν χτες στο φως, προσανατολίζεται στο να απορρίψει το αίτημα του Πασόκ. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν. Όπως συνέβη και πριν από ένα χρόνο στις περιπτώσεις των κυρίων Βορύδη και Αυγενάκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως η στάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το Πασόκ θεωρεί ότι με αυτή την πρόταση για προανακριτική στριμώχνει την κυβέρνηση, λέγοντας ότι αλακάρτ επιλέγει προανακριτική ή οτιδήποτε άλλο. Προανακριτική, να εστιάσουμε στην προανακριτική, θυμίζοντας τι ακριβώς έγινε με τις περιπτώσεις Καραμαλή και Τριαντόπουλου.
0: Ναι,
1: στην υπόδοση των Τεμπών.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα των εξάρτητων αρχών, πραγματικά έχει χαθεί κυριολεκτικά η μπάλα. Το Πασόκ έχει εξαπολύσει μια δρυμύτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης για το θέμα, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκαλύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, ναι, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις.
1: Εγώ βέβαια εδώ δεν πολύ καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Μιλάμε για δύο ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες φαίνεται να έχουν συμφωνήσει. Το συνήγορο του πολίτη και την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Θα τα πούμε αφού ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
1: Καλά, καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εγκεχηρίας. Κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ. Το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Η ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου.

Στην Οκλαχώμα τουλάχιστον 10 τραυματίες. Άστατος ο καιρός σε σποράδες Εύβοια Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Έτσι, Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Εναντί μας Χαρά Γιανοπούλου, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Για να φάνη Βασιλική Γολτσίδα Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Κύριε Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Ερμιούς Radio, δύο λέξεις. Ερμιούς η μία, Radio η άλλη.
0: Ή ο δεύτερος τρόπος, πληκτρολογείτε στο Facebook πρωινές διαδρομές, μπαίνετε σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε όπως κάθε μέρα συνήθως στα τέτοια ώρα, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινήσουμε με τα νέα. Σήμερα δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, καθώς είναι Δευτέρα. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035, υπομονή μια δεκαετία». Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί η τάξη στα εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του φίλου μας του Κώστα Ντελέζου. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο των νέων δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Από το 2025, με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και ακόμη, διαβάζουμε υπόψη του Κωνσταντίνου Τζαβέλα τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οριστικός κόφτης στα πανωτόκια των τραπεζών για κατανοητικά και κάρτες. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Στα γαλανόλευκα, 4 φωνιάδες, εντός εισαγωγικών λέξη φωνιάδες, των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη μαζί με τις Μπελερά και την αναβάθμιση στον Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Δεν ξέρω τι σημαίνει Μέκο. Επίσης, ο Ρέμος άλλωσε την πόλη. Και θα το δούμε αυτό και σε άλλο θέμα, σε άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο, γι' αυτό και το αναφέρω. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, Παύλου Πολάκη.
0: Εφημερίδα Συντακτών κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Η απάντη Μητσοτάκη με το πλαφόν».

0: Μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες. 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Επίσης διαβάζουμε στεγαστική κρίση, συμμαχία Ευρωπαίων Δημάρχων για εξασφάλιση πόρων και ακόμα ρήγμα ΗΠΑ. Ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Και ένα ακόμη θέμα, παιδεία, οι διορισμοί μόνιμων ανακοινώνονται, οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών παραμένουν τα κενά.
1: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Με αναγνώριση πλασματικών ετών, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Και 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο καιρός τρελάθηκε και από τα αθλητικά για να δώσω ένα τόνο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε το θρύλο και δήλωσε παρόν πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γράφει η Δημοκρατία, είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 19 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων μετατρέπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Διαβάζουμε επίσης, σπίτι μου δύο, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Είναι θύματα της αναλυσίας της κυβέρνησης και υποκλοπές θράσος. Ο Βορύδος αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι αφορμή αυτό το ντοκιμαντέρ που ξεκινά σήμερα σε σχέση με τη μεταφορά σε ντοκιμαντέρ της μεγάλης μπλόφας του βιβλίου της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Ελένης Μενδρινού. Και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεύτερο θέμα. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών.
0: Η εφημερίδα Εστί έχει κύριο τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ. Όλα αυτά, δεν μπορώ να πω τη λέξη, έτσι.
1: Ναι, καλά κάνεις.
0: Ούτε η εφημερία τη γράφει, την έχει με αποσιοποιητικά. Διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι, με ποιους όρους ενωμένοι. Στο στόχαστρο της εστίας ο Αντώνης Ρέμος, όπως κατάλαβες, για τη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό το διάβασα και εγώ από το άλλο πρωτοσέλιδο και λέω θα το ξαναδούμε. Μάλιστα. Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου για παρέτηση Τζαβέλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα μεγάλο. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Αλιγκερίδη.
1: Είναι το δεύτερο θέμα.
0: Σεσημασμένος για βία. Είναι, το θέμα Αλιγκερίδη είναι νομίζω η μοναδική εφημερίδα που το κρατάει. Στο προσκήνιο.
1: Κάθε τόσο το λέμε γιατί πάντα το έχει πρωτοσέλιδο.
0: Σεσημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης είναι το πρόσωπο το οποίο συνελήφθη. Και επίσης πάντα από τον. Από το μανιφέστο, μια δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να πω κι άλλο ένα θέμα από το μανιφέστο. Για ποιο λόγο, γιατί την Παρασκευή που βγήκαμε από το στούντιο, μετά είδε το φως της δημοσιότητας. Νικολαίδου Μιχαηλίδη στο στόχαστρο Μπαχαλάκηδων και Αναρχικών.
0: Ναι.
1: Είναι οι δύο πανεπιστημιακοί που είχαμε τα επεισόδια την Παρασκευή.
0: Ναι, ο ένας προφυλακίστηκε μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Γιατί επιχείρησε να βάλει όρους και όρια.
0: Όχι, δεν επιχείρησε αυτό. Επιχείρησε να εφαρμόσει την απόφαση του Πανεπιστημίου, την απόφαση της εγκλήτου, που πραγματικά επιχειρεί μία ουσιαστική τακτοποίηση της αυθαιρεσίας που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες. Όπου ήταν μια κατάσταση μπάτε σκύλι αλέστε, ήταν ξέφραγο αμπέλι. Επιχείρησε λοιπόν να εφαρμόσει ουσιαστικά αυτή την απόφαση, που ήταν ομόφωνη, και βρέθηκε να προφυλακίζεται από διάφορους μπαχαλάκηδες μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Και όχι μόνο μπαχαλάκηδες, αλλά και μέλη ΔΕΠ. Δηλαδή ναι. Συναδέλφους του.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μιχαηλίδης.
0: Η κυρία Νικολαίδου, γνωστή για τις απόψεις υπέρ του Ισραήλ, δέχτηκε την επίσκεψη του Ρουβίκονα.
1: Είναι η τέταρτη φορά. Αυτή τη φορά ήταν στο σπίτι της. Είναι η τέταρτη φορά που δέχεται την επίσκεψη του Ρουβίκονα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, 8 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: μεταξύ, όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα ζητήματα αυτά με, με την πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού. Ναι. Από σήμερα ξεκίνησε, όπως διαβάζουμε στο EdNews.gr, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μέσω της γνωστής πλατφόρμας μέχρι τις 13 Μαΐου. Έτσι, μπαίνουν μέσα στο gov.gr και κάνουν την αίτησή τους. Ελπίζουμε να μην λυγίσει πάλι.
1: Αυτό ήθελα να πλατφόρμα. Πω. Να πάνε όλα καλά με την πλατφόρμα, ναι. Γιατί ήταν μετεμποδίων οι προηγούμενες αιτήσεις. Και αν έχουν απορίες, μπορεί να μπουν στο EdNews.gr και να διαβάσουν αναλυτικά πώς γίνεται η διαδικασία.
0: Λοιπόν, 8 και 43 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας πενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα, στέλνοντάς μας είτε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας EdNews Radio, είτε μέσα από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές, με το Messenger. Έτσι. Και το μήνυμά σας το λαμβάνουμε αμέσως και το διαβάζουμε και στον αέρα.
1: Και το κουίζ σου. Να μας πούν τι σημαίνει Μόνικα.
0: Τι σημαίνει Μόνικα, ναι,
1: μην το ξεχάσετε, μην το λησμονήσετε.
0: Μην το λησμονήσετε, παρακαλώ.
1: Όχι,
0: πάρα
1: πολύ. Αν ξεφύγει, δεν θα πω τίποτα.
0: Δεν είναι Μόνικα η φυσαρμόνικα που λέει ο φίλος ο Νίκος. Άλλη σχέση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άννα Κορσάνο. Τακτική συνομιλήτριά μας, γνωστή δικηγόρο των Αθηνών. Για να μας εξηγήσει μερικά πράγματα σε σχέση με τα πανωτόκια. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προανήγγειλε χτες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο Facebook. Έχει γίνει γνωστό το πλαίσιο, ότι δηλαδή τα πανωτόκια καταργούνται και η συνολική οφειλή για καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ δεν θα υπερβαίνει το 30 έως 50% επιπλέον της αρχικής οφειλής, έτσι, δηλαδή για δάνειο 10.000 δεν θα πληρώνεις πάνω από 13 με 15.000. Θέλουμε να μάθουμε, επειδή η κυρία Κορσάνου το ζει αυτό, είναι η καθημερινότητά της με δανειολήπτες οι οποίοι είναι στα πρόθυρα της απόγνωσης, κάποιοι έχουν περάσει και το χαντάκι, βρίσκονται ήδη μέσα στην απόγνωση. Τι συμβαίνει σήμερα με τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία έχουν κοκκινήσει ή κινδυνεύουν να κοκκινήσουν? Σε τι φάση βρίσκονται οι δανειολήπτες και πώς διαχειρίζονται αυτά τα θέματα? Κυρία Κορσάνου, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, και ενώ είναι Μάιος, πρέπει να πω καλό φθινόπωρο προσχημάτων.
0: Έλατε. αν και ανεβαίνει η θερμοκρασία, λέει, μέχρι και τους 30 βαθμούς θα φτάσει.
2: 30 βαθμούς. Ναι, ναι, ναι. Το τοπικό κλίμα είμαστε από το κρύο στη δεύτερη.
1: Δηλαδή, στη δουλάπα τα πάντα. Και τα μπουφάν και τα μπουφανάκια τα λεπτά. Έτσι.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που λέτε, το διάβασα και εγώ, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια με τα καταναλωτικά και τις πιστωτικές κάρτες, οι πιστωτικές είχαν επιτόκια 18 και 19%. Άρα άνθρωποι που είχαν μπλέξει με καταναλωτικά και πιστωτικές, που πρέπει να πούμε και να είμαστε δίκαιοι, ότι δεν είναι μια πολύ συνετή οικονομική κίνηση να φορτωθείς με πιστωτικές και καταναλωτικά, βρέθηκαν λοιπόν κάποια στιγμή σε αδυναμία και από χρόνια τι κάνανε, παίρνανε από το ένα για να πληρώσουν το άλλο. Είναι πολύ λάθος οικονομική τακτική. Το θέμα είναι ότι αυτά αφού δώσανε με τους τόκους, όντως οι τόκοι είναι πάρα πολύ ψηλοί, και εκτός από τους τόκους λοιπόν το 18% πληρώναν μετά και τόκο υπερημερίας, επειδή καθυστερούσαν να πληρώσουν, και όντως αυτά σχεδόν έχουν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί. Δηλαδή μου έλεγε κάποιος, αυτά τα πράγματα που ψώνησα με την πιστωτική κάρτα τα έχω πληρώσει 3 φορές. Άρα ναι, αυτό είναι ένα δίκαιο μέτρο που θέλει να πάρει. Απλά το μικρό παράπονο ποιο είναι, ότι πρώτα το συζητάμε, το πρώτο το συζητάνε με τις εκπροσώπους των fans. Από ό,τι διάβασα, με τους εκπροσώπους των services, από ό,τι διάβασα, από αυτά τα κουρέματα θα έχουν ελάχιστη ζημία οι τράπεζες, και μετά μας επιτρέπουν να πάρουμε αυτό το μέτρο που τελικά είναι δίκαιο, διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πνιγεί εξαιτίας των τόκων. Δηλαδή ένα δάνειο που ήταν μια καταναλωτικό, που ήταν ας πούμε 30.000 ευρώ, τώρα έχει φτάσει 90.000 ευρώ, θα μου πεις, δεν το έχουν πληρώσει 15 χρόνια. Δεν είναι και αυτό σωστό? Εννοείται, ευθύνες έχουν και τα δύο μέρη. Αλλά αυτό το μέτρο που είναι πάρα πολύ σωστό θα μπορούσε να είχε ληφθεί εδώ και κάποια χρόνια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Κορσάνου, ανεξάρτητα του τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, είναι κάτι το οποίο θα δούμε, νομίζω μέσα στο επόμενο 15ήμερο το νομοσχέδιο θα μπει σε διαβούλευση, έτσι, του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει. Θέλουμε να μας πείτε, ναι, βεβαίως, σήμερα τι γίνεται και πώς το χειρίζεστε εσείς, ας πούμε, που ασχολείστε με τέτοιες υποθέσεις.
2: Σήμερα όσοι τι μπορούν να κάνουν με τέτοια χρέη, βρίσκω εγώ ότι τους τα έχουν αφήσει χρόνια, τους βρίσκω εγώ τι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά, δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περίπτωσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
0: Μάλιστα.
2: Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα. Και όταν δεν υπάρχει εκείνη την περιουσία ή δεν έχει εμπράγματι εξασφάλιση, έτσι το λέμε αυτό, δεν έχει κάποια προσημείωση το δάνειο, κάνουν κουρέματα. Άρα, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν πολλά χρέη. Αυτό είναι ότι οι άνθρωποι που είχαν την τάση να χρεώνονται δεν έχουν ένα στεγαστικό. Έχανε πολλά χρέη. Mm-hmm. Πολλές πιστωτικές, πολλά καταναλωτικά και προφανώς έχουν βρεθεί σαν διέξοδο.
1: Άρα, αυτά θρίζονται.
2: Έχουν αφήσει 10 χρόνια. Φυσικά και θρίζονται τόσο υψηλά τα επιτόκια. Είχα πάρει 30.000 και τώρα χρωστάνε 90, σα λέω. Έχουν διπλασιαστεί. Ναι.
1: Εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω.
2: 15 χρόνια, έτσι το επαναλαμβάνω.
1: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού διαβάσαμε ότι δεν θα μπορεί το ποσό να ανεβαίνει πάνω από 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις των συμπολιτών μας που έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί το ποσό, σημαίνει ότι θα κουρεύεται?
0: Αυτό η εκτίμησή σας,
1: την εκτίμησή της θέλω. Κάτσε.
2: Αυτό θέλουμε, βεβαίως. Γι' αυτό όταν ψηφίζεται ένας νόμος του κράτους, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να τον σεβαστούμε.
0: Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει αναδρομικότητα όμως.
1: Γι' αυτό ρωτάω την κυρία Κωνσταντίνα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει.
1: Είναι δυνατόν, επιτρέπεται.
0: Αν μπορεί να έχει αναδρομικότητα, θα δούμε.
1: Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσα πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
0: Κυρία Κωνσταντίνα, πρέπει να σα πω.
2: Για τα παλιά.
0: Να σας πω το εξής, ότι και εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είναι πιο φιδωλές οι τράπεζες στα δάνεια τελευταία, ιδίως στα στεγαστικά. Διαψευστήκαμε όμως. Είχαμε τις προάλλες την εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, στην αδελφό μας την Έλενα τη Λάσκαρη, που μας έλεγε ότι έχουμε έκρηξη δανειοδοτήσεων για άλλη μια φορά. Και όχι μόνο σε στεγαστικά δάνεια, αλλά και σε επιχειρήσεις κλπ. Φαίνεται ότι.
1: Επιστρέφουμε στην εποχή που ανοίγει η στρόφιγγα.
2: Ναι, αλλά με προϋποθέσεις.
0: Με προϋποθέσεις.
2: Όποιος είναι άνεργος, που έχει περιστασιακή ανεργία, περιστασιακή εργασία, που δεν έχει κανένα κίνητο. Όντως, εφόσον η οικονομία έχει προχωρήσει και υπάρχουν πλέον άνθρωποι, επαγγελματίες, που έχουν τζίρους, που βγάζουν χρήματα και δεν θα πρέπει να υποστηριχθούν και να δανειοδοτηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν είναι όλοι με χαμηλό περιστασιακό εισόδημα. Σε αυτούς ανθρώπους άρα δίνουν. Αλλά με πιο πολλές προϋποθέσεις και καλά κάνουμε. Έτσι.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
0: Κυρία Άννα Κορσάνου, δικηγόρος για το θέμα των πανωτοκίων στα δάνεια, ιδιαίτερα μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πρέπει να σας πούμε ότι αναζητούμε και εμείς πληροφορίες από την κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικά φιδωλή, ακριβώς εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου, για το οποίο υπάρχει ζήμωση, όπως καταλαβαίνετε, και θα υπάρξει μέχρι να κατατεθεί και θα υπάρξει και αφότου κατατεθεί και
1: μπει στη διαβούλευση. Οπότε τότε θα έχουμε περισσότερα στοιχεία και θα και εμείς να καταλάβουμε καθόλου.
0: Δεν είναι εύκολο
1: καθόλου.
0: Θέμα. Είναι πολύ περίπλοκο.
1: Δεν είναι εύκολο να μιλάς ούτε για κούρεμα δανείων, γιατί εδώ θα βρεις απέναντί σου τις τράπεζες, αλλά ούτε αν αφήσεις και τις τράπεζες να αλωνίζουν. Γιατί κυριολεκτικά στα καταναλωτικά δάνεια αλώνιζαν οι τράπεζες. Σου έδινα τις κάρτες και τα δάνεια έτσι χωρίς να τα
0: ζητήσεις. Στα καταναλωτικά μόνο. Δεν σου αλώνιζα. Ναι. Το πάλε ποτέ τώρα. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος ο Ηλιόπουλος, οι άνθρωποι που είχαν την τάση να παίρνουν όχι ένα αλλά πολλά καταναλωτικά. Επιτρέψτε μου να πω. Δεν το λέω τώρα. Ότι ναι. Είμαστε τόσοι, είμαι αδιάφορος για αυτούς. Δεν μπορώ να το πω έτσι όπως το γράφει. Το λέει ένας εκ των πολλών που δεν είχαν την τάση να παίρνουν καταναλωτικά έλεος. Εντάξει, πολλοί όμως πρέπει να πούμε ότι λύγησαν στις ειρήνες της ευζοίας που θεώρησαν ότι μπορούν να απολαύσουν μέσω ενός δανείου, το οποίο πότε θα αποπληρώσουν, άλλη
1: και
0: ιστορία.
1: Και ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι θα ακολουθούσαν τα χρόνια της κρίσης, που πάρα πολλοί έχασαν τις δουλειές τους, μειώθηκαν οι μισθοί τους, μειώθηκαν οι συντάξεις και βρέθηκαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Ας το σκεφτούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, η Αργύρο απαντάει για τη λέξη Μόνικα. Θα πούμε τώρα σε λίγο. Η Κέλλη λέει: όταν έκανα τον εξοδικαστικό το 19, όχι μόνο μου κούρεψαν το δάνειο, το επιμήκυναν και θα πληρώνω μέχρι τα 83, εάν φυσικά ζω να ζεις, μέχρι τα 100 και τα 150.
1: Όχι βέβαια για να πληρώνω το δάνειο, αλλά.
0: Αλλά για να απολαμβάνει τη ζωή.
1: Και να απολαμβάνει τη ζωή.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στο Στέφανο. Εκείνη την εποχή λέει: οι τράπεζες έδιναν δάνεια χωρίς να κοιτάνε απολύτως τίποτα, ούτε εισόδημα, ούτε περιουσία. Η πιστωτική κάρτα ερχόταν προεγκεκριμένη με το ταχυδρομείο στο σπίτι για τα υπέρογκα όρια. Μια χαρά τα λες.
1: Θυμάστε τα διακοποδάνεια και τα δάνεια για να πας να δεις, θυμάμαι στην Πορτογαλία τον τελικό του Euro.
0: Ναι,
1: υπήρχαν δάνεια, είχαν βγει δάνεια.
0: Αυτό είναι το λιγότερο, εδώ είχαν δοθεί και πριν. Κυρίως τα διακοποδάνεια ήταν τη χρυσή εποχή του χρηματιστηρίου. Επί Κωνσταντίνου Σιμίτη, για να μην ξεχνιόμαστε. Τότε ήταν.
1: Παίρναν τα δάνεια για να πάνε διακοπές τα Χριστούγεννα στο εξωτερικό.
0: Στις Μαλδίβες, λέμε. Και άλλο.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, καλημέρα και καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο φίλος μας ο Φρέντι που μας ακούει από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Να είσαι καλά, Φρέντι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βάρδια. Στο Στέφανο είπαμε. Ναι, είπαμε στο Στέφανο. Είπαμε. Έχει δίκιο. Στον Βασίλη τον Γεωργάτο.
1: Την Ηλιόλου στην Κέρκυρα.
0: Καλή εβδομάδα να
1: Χριστός έχουμε. Ανέστη, Νίκο.
0: Ο Νίκος, αληθώς, όχι Χριστός. Όταν σου λέει Χριστός Ανέστη, εσύ απαντάς αληθώς.
1: Γι' αυτό το απάντησες για να με διορθώσεις.
0: Μα τι. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σόνια τη Φωτιάδου. Επιτέλους ήρθε η άνοιξη, ίσως με λίγο κρύο. Κάτσε. Άνοιξη, εμείς δεν
1: είμαστε.
0: Ημερολογιακά εννοείς.
1: Παίζεται.
0: Καλημέρα στο Μανώλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Τι ωραία φωτογραφία και από πού είναι αυτή η Μανώλη μου. Από πού είναι αυτή η υπέροχη φωτογραφία με τους Ερωδιούς. Ερωδιούς βλέπω, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο τον Παντελίδη. Είπαμε. Στην Αγνή καλημέρα. Στον Κώστα τον Τζιατζή από τα Σέρας με 6,5 βαθμούς Κελσίου.
1: Είδες, δεν έχουμε μεγάλη απόσταση.
0: Στο Γιώργο,
1: η θερμοκρασία.
0: Στον Γιώργο του Θήμιου καλημέρα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία μας στέλνει από την Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12 βαθμοί Κελσίου εκεί. Καλημέρα και στον Σπύρο. Να είστε καλά, Σπύρο μου.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
0: Πάμε και στους φίλους μας εδώ από τη σελίδα του γκρουπ μας. Ευγενία απαντάει σωστά στο quiz. Νομίζω. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο Σάκη. Έχει αναδρομική ισχύ το νομοσχέδιο των δανείων. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κύριε Προσώπη, το... μας είπε ναι, αλλά...
0: Ότι πρέπει να έχει.
1: Ναι, δεν είπε, ότι πρέπει να έχει. Ναι, ότι πρέπει να έχει. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Ναι. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Ήλιος με δόντια στη Λάρισα και 9 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή τη Βάλβη με μια καταπληκτική φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Στον Αλέξανδρο το Μοχλή που δίνει το στίγμα της ημέρας. Επιτέλους λέει άνοιξη, επιχείρηση ελευθερία των ΗΠΑ, συνοδεία των εγκλωβισμένων εμπορικών πλοίων. Στα στενά του Ορμούζ, αντιδρά το Ιράν απειλώντας με επιθέσεις στα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, επιβολή δασμών 25% σε όλα τα αυτοκίνητα και φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόσυρση 5.000 στρατιωτών των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ και ειδικά από τη Γερμανία. Τεράστιο θέμα αυτό, το δούμε συνέχεια. Μπλέξιμο με τα κράτη-μέλη. Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία, συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Όντως, χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ και θα έχουμε σήμερα άλλη μία δημοσκόπηση.
1: Από την Opinion Poll, θα δούμε.
0: Η βία των ανηλίκων στην ελληνική κοινωνία συνεχίζεται με ανωδική πορεία. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να είσαι καλά, Αλέξανδρέα μου. Αντευχόμαστε τα καλύτερα. Έχουμε ακόμα δύο μηνύματα. Ο Βαγγέλης Σαμαράς. Καλημέρα και καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Και η Σπυριδούλα, η Αναπιώτη. Καλημέρα, Σπυριδούλα. Καλή δύναμη.
1: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα και άλλες φωτογραφίες και άλλα σχόλια στο Viber, αφού πληκτρολογήσετε News Radio, δύο λέξεις, News μία radio ή άλλη, πολύ, και στο Facebook.
0: Πολύ ωραία φωτογραφία μας στέλνει ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο, σπέρνει βαμβάκι και μας στέλνει την φωτογραφία πάνω από το τρακτέρ του. Είμαστε απλήρωτοι όμως, λέει. Αχ, βρε Γιώργο μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή δουλειά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πανέμορφο, το πραγματικά υπέροχο μήνυμά σου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη το Παγιανίδη από την Ακριτική Ορεστιάδα. Μας στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Και να, ήρθε και ο Δημήτρης. Εγώ λέει θυμάμαι εποχές στο Πανεπιστήμιο που υπήρχαν πάγκοι και έβγαζαν πιστωτική κάρτα σε φοιτητές. 2005, καλό.
1: Το πιο καλό είναι αυτό που είπες, το ειδοποιούσα. Σου ερχόταν η κάρτα στο σπίτι.
0: Στο σπίτι, ναι.
1: Βέβαια και πιο μετά, επειδή εστιάστηκε στην περίοδο Σιμίτη, γιατί μετά την περίοδο Καραμαλή οι κάρτες δεν ερχόντουσαν στο σπίτι, πού ερχόντουσαν στο γραφείο.
0: Εντάξει, αλλά από τότε σου λέω πότε ξεκίνησε το πάρτι. Από τότε ξεκίνησε το πάρτι και μη σου πω και κορυφαίο.
1: Γιατί μέχρι να φτάσουμε στα μνημόνια, το πάρτι με τις κάρτες ήταν ένα από τα πάρτι τα οποία βιώναμε.
0: Και τα δάνεια γενικά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και τα δάνεια. Λοιπόν, χαμός με την κίνηση στους δρόμους, τρελό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην Αλεξάνδρα και την Κηφισίας και οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, βλέπω.
1: Ναι, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Έχουμε από το Ζεφύρι, από την είσοδο για, την έξοδο μάλλον για Φιλής, μέχρι και την Κηφισίας. Έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Και μετά στην Πλακεντίας έχουμε και στα, και στα δύο ρεύματα κίνηση. Δηλαδή και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τα περισσότερα προβλήματα στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι και το Εγάλεο, αρκετά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουρδούρου, με πολύ πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο ρεύμα προς Αθήνα ξεκινάει από το Περιστέρι στη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει περίπου μέχρι την Ομόνοια με κάποια διαλύματα που είναι καλύτερη εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο κέντρο, δηλαδή μεταξύ Αλεξάνδρας και Πανόρμου, στο ρεύμα προς Κηφισιά περισσότερη κίνηση φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Μεσογείων καλύτερη εικόνα, στο Χολαργό έχουμε κίνηση, στο ρεύμα προς Αθήνα, Κατεχάκι με κίνηση, Αρδιτού με κίνηση και Βουλιαγμένη και βεβαίως πάρα πολύ κίνηση στην παραλιακή. Κοίτα, ένα κόκκινο ποτάμι που ξεκινάει από το Ελληνικό, από τα έργα στο Ελληνικό και φτάνει μέχρι τον Πειραιά.
0: Μέχρι τον Πειραιά. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παναγιώτο Βαγιανόπουλο. Πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και έχουμε να συζητήσουμε, πιστέψτε μας, πολλά και πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Θα συζητήσουμε για τη νέα γεωπολιτική αναταραχή στην Ευρώπη με αφορμή την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν χιλιάδες στρατιώτες από τη Γερμανία. Θα μιλήσουμε με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο που πραγματικά μας βοηθάει να φωτίζουμε πτυχές που, και να αποξεπτογραφούμε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Πολλές φορές φαντάζουν σαν τείχος, έτσι, ναι, στη γνώση που πρέπει να έχουμε
1: πολλά
0: στα γεγονότα.
1: Εδώ στο βάθος έχουμε πυράβλου στόμαχο και ακριβώς την ικανοποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Θα μιλήσουμε για το πολιτικό μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε την Πρωτομαγιά, τι ακριβώς σημαίνει, όλα τα νέα από αυτό το μέτωπο και βέβαια για ένα φαινόμενο το οποίο πολύ μας στεναχωρεί τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξανασυζητήσει αλλά σήμερα το ξαναβάλουμε στην κουβέντα. Κλείνουν συνεχώς φούρνοι, όχι οι μεγάλοι, οι μικροί φούρνοι, οι μικροί ατοποιοί δεν καταφέρουν να τα
1: πετάξουν. Για δύναμη στα... κρίκη της αλυσίδας.
0: Έξω, ναι. Λοιπόν.
1: Και βεβαίως περισσότερο και για το τι θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το συνέδριο σε 10 μέρες. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
5: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Στα στενά του Ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρυθμίση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό
2: ασύγχρονο
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας
2: χωρίς καμιά ντροπή
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μου εξηγήσει τι έχει γίνει με τους μικροδορυφόρους, γιατί με μπέρδεψε η κολτσίδα έξω. Μου λέει, πρέπει κάτι να πούμε για τους μικροδορυφόρους. Τι να πω, διάβασα στην ανάρτηση εγώ του κ. Μητσοτάκη ότι είμαστε. Φαντάζομαι ότι δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Πολέμου των Άστρων. Δεν είναι.
1: Οπότε προλάβαμε. Πρόλαβε χθες. Πρόλαβε με την ανάρτηση.
0: Όχι, εντάξει, είναι γεγονός ότι η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ζήτημα. Έχει συνολικά, λέει, 17 δορυφόρους σε τροχιά για την πολιτική προστασία, για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την αγροτική ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια κλπ. Εντάξει, είμαστε. Εκτοξεύτηκαν, λέει, 6 νέοι μικροδορυφόροι.
1: Για όλα αυτά που περιγράφεις, πάντως χρήσιμη είναι. Μόνο και μόνο το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές να εντοπίζουν, να βλέπουν τι γίνεται με τις καλλιέργειες. Έχει το ενδιαφέρον του. Απλώς έχει στο μυαλό σου ότι με δορυφόρους ασχολούνται οι μεγάλες παρά
0: γιατί
1: σε αυτά τα προγράμματα.
0: Είμαστε μεγάλες χώρες, γιατί εμείς τι είμαστε. Μικρή χώρα είμαστε εμείς.
1: Τώρα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις άλλες χώρες, μικρή είμαστε.
0: Καλά, δεν πήγαμε και
1: αλλά έχει αλλάξει, έχει αλλάξει το τοπίο. Ναι, ναι, καλά, έχει αλλάξει το τοπίο σε αυτό το πεδίο, γι' αυτό ήθελα να το πω. Τη δημοσκόπηση την είδες χθες.
0: Φυσικά, από προχτές την έχω δει. Ναι, δεν, ναι.
1: Δεν αλλάζει εικόνα.
0: Δεν αλλάζει εικόνα.
1: Και δεν αλλάζει εικόνα και στο ότι όταν εξαγγέλλονται μέτρα και έχουμε και κάποιες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο για τη χώρα μας, βέβαια, φαίνεται ότι είναι οι παράγοντες που κερδίζει πόντους η κυβέρνηση ή μαζεύει τη φθορά. Γιατί είχε φθορά στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως τι γίνεται με το δεύτερο κόμμα. Θα μου πεις, άμα δεν έχουμε χειροπιαστά το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο στον αέρα. Αλλά φαίνεται ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε πολύ πιθανό στις επόμενες να έχουμε και άλλες εικόνες.
0: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις. Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό του πρώτου θέματος είναι κατά τη ευνοϊκότερη για το κυβερνών κόμμα από όλες τις προηγούμενες. Δηλαδή, βλέπουμε μία σημαντική συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως αποτέλεσμα στην εκτίμηση ψήφου να προβάλλεται ένα ποσοστό της τάξης του 32,2%, δηλαδή σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Πιο εντυπωσιακό και από το γεγονός αυτό είναι το ότι η θετική αξιολόγηση της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό πλέον φτάνει στο 38,5% και 39%.
1: Κοντά στο ποσοστό των τελευταίων εκλογών. Ναι. Αυτό θα πει κάποιος, 41 ήταν, αλλά εκεί. Εγώ θα έβαζα κι άλλο ένα χαρακτηριστικό που πια έχει αρχίσει να παγιώνται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι και στο Πασόκ κινεί τη βελόνα, τουλάχιστον κινείται θετικά. Ενώ έχουμε τις εξελίξεις στα υπόλοιπα κόμματα. Το Πασόκ, όχι, προφανώς θέλει να το κεφαλοποιήσει αυτό, αλλά έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, γιατί έχει σταματήσει γκρίνια, όπως είδες, στο εσωτερικό του Πασόκ.
0: Εντάξει, το Πασόκ φαίνεται ότι κερδίζει μισή μονάδα συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Ναι, παραμένει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε, ότι η μάχη στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι. Δεν ψηφίζουμε μόνο για κυβέρνηση, θα ψηφίσουμε και για αξιωματική αντιπολίτευση. Αν πεις πάντα έτσι δεν γίνεται. Τι είπα τώρα.
0: Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει απώλεια είναι στην πλεύση ελευθερίας. Έτσι. Και στην ελληνική.
1: Φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να χάνει συνεχώς αυτό το ποσοστό.
0: Και στην ελληνική λύση. Σταθερότητα σε Κουκουέ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Κάτι λίγο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ένα θολό τοπίο μέχρι να έχουμε το κόμμα Τσίπρα. Γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η εξέλιξη εκεί. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Διάβασα χθες ένα πολύ καλό τίτλο σε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Ένα κόμμα ιδρύεται, δύο διαλύονται.
0: Ναι. Και έτσι νομίζω ότι το σημείο στο οποίο υπερτερεί πάρα πολύ η κυβέρνηση, το γερό της χαρτί, έτσι, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συνεχίζεται για 10 χρόνια. Αυτό είναι, δηλαδή, κάτι το οποίο αποτελεί το αδιαφυσβήτητο και ισχυρό σημείο της κυβέρνησης. Είναι η απάντηση στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή, βλέπουμε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση να προηγείται με ένα ποσοστό της τάξης του 32,8%, με δεύτερο τον κύριο Ανδρουλάκη στο 7,7%.
1: Αυτό να το πεις. Να το διαβάσουν κάποιοι από τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το ρεπορτάζ θέλει να υπάρχει γκρίνια, η οποία θα εκφραστεί δεν ξέρουμε αν και πόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε, και πολύ περισσότερο στο συνέδριο.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Όχι. Υπάρχει γκρίνια όμως.
0: Μπορεί να υπάρχει, ναι, μπορεί να υπάρχει μία γκρίνια από κάποιους. Αυτούς τους πέντε, ας πούμε.
1: Και κάποιους ακόμη, ναι, θέλει το ρεπορτάζ.
0: Ναι, στο θέμα του επιτελικού κράτους.
1: Κυρίως εκεί εστιάζεται και στους τεχνοκράτες, στους μη αιρετούς, ναι, υπουργούς.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έχει βγει κάποιος να αμφισβητήσει το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μάλιστα θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο κάτι τέτοιο όταν η κυβέρνηση μετά από απανωτές εκλογικές νίκες και βρισκόμενη στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής της, στο πιο δύσκολο σημείο, στην πιο δύσκολη καμπή, στο σημείο που υπάρχει κόπωση τεράστια, κάνει double score ενάντια των αντιπάλων της. Δηλαδή τι ακριβώς έχουν να προσάψουν στο Μητσοτάκη? Ότι μετά από 7 χρόνια και απανωτές εκλογικές νίκες προηγείται, φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 14, 15, 16 μονάδες δεύτερου κόμματος.
1: Δεν προτρέχω, κάτσε να δω πώς θα εκφραστούν αυτές οι απόψεις στο συνέδριο, γιατί πολλοί τι είναι αυτό που λένε, ότι χτυπούν το επιτελικό κράτος για να χτυπήσουν εμέσως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα αμφισβητηθεί στο συνέδριο, λες εσύ?
1: Δεν ξέρω αν θα αμφισβητηθεί. Τι γκρίνιες θα ακούσουμε, τι επίπεδο, μέχρι σε ποιο επίπεδο θα φτάσουν οι γκρίνιες και από πόσους και από ποιους. Και στην κοινοβουλευτική ομάδα θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω και γκρίνιες ότι στις κοινοβουλευτικές ομάδες δεν μιλάμε. Δεν θυμάμαι και πολύ, αλλά κάτι τα ξέρουν βουλευτές παραπάνω από βουλευτές εγώ.
0: Ότι δεν μιλάνε οι βουλευτές στις κοινοβουλευτικές,
1: ναι,
0: ομάδες.
1: Ναι.
0: Μάλλον εγώ δεν θα θυμάμαι καλά, γιατί στις τελευταίες κοινοβουλευτικές ομάδες εδώ κάναμε ρεπορτάζ που καταγράφαμε τις απόψεις όλων και τις γκρίνιες όλων ή των περισσότερων, εν πάση τόση, από όσους είχαν μιλήσει.
1: Κοίταξε, εγώ ένα καταλαβαίνω, γιατί διάβασα στις κυριακάτικες εφημερίδες πολλά ρεπορτάζ. Οι εκλογές είναι κοντά. Η ανασφάλεια για το αν θα εκλεγούν όλοι οι βουλευτές είναι μεγάλη. Πάντα έτσι συμβαίνει στις εκλογές, θα μου πεις. Πολλοί ανασχηματισμοί δεν υπάρχουν μπροστά. Άρα γίνεται κατανόητο γιατί γκρινιάζουν κάποιοι.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εκεί, εμείς το ρεπορτάζ μεταφέρουμε.
0: Δεν έχω να πω.
1: Αν είμαστε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν έχω να πω κάτι.
1: Θα περιμένουμε. Είπαμε λοιπόν, 7 Μαΐου είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, 15-17 το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Με ερωτηματικό τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής.
0: Για ποιους?
1: Αν θα πάει στο συνέδριο.
0: Για τους δημοσιογράφους είναι ερωτηματικό αυτό, νομίζω.
1: Δεν ξέρω και για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τι να σου πω.
0: Δεν κόβω το κεφάλι μου.
1: Ούτε εγώ. Το μεταφέρω.
0: Δεν κόβω το κεφάλι μου αν είναι για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ερωτηματικό αυτό.
1: Τι?
0: Για τους δημοσιογράφους σίγουρα είναι. Για το
1: θα
0: πάει,
1: θα έχουμε ψωμί μετά. Άμα δεν πάει,
0: ναι.
1: Και άμα πάει, θα έχουμε άλλο θέμα. Θα μιλήσει ή όχι. Πόσο θα χειροκροτήσει, ναι, ή όχι.
0: Πάλι για τους δημοσιογράφους αυτό.
1: Ναι, θα έχουμε, είπα. Ναι. Αυτό για τους δημοσιογράφους.
0: Προσωπικά, αν μου ζητούσες να ρισκάρω δημοσιογραφικά, έτσι, πάντα δημοσιογραφικά, μια πρόβλεψη για το αν θα πάει ή όχι ο Καραμαλής, θα σου έλεγα ότι μάλλον δεν θα πάει. Το θεωρώ μάλλον απίθανο να πάει.
1: Να παρότι πάει μετά από την
0: παρότι δέχεται πιέσεις. Παρότι δέχεται πιέσεις, ναι, στην αλήθεια από ό,τι μαθαίνουμε, δέχεται πιέσεις.
1: Και έχει αναλάβει και η κυρία Μπακογιάννη, διάβαζα, ναι, να διαμεσολαβήσει για το αν θα πάει ή όχι.
0: Ναι.
1: Έχω λίγη απορία, γιατί είδα το Σαββατοκύριακο την κόντρα για τις ανεξάρτητες αρχές. Αφού συμφωνούσαμε με το ΠΑΣΟΚ σε μία ανεξάρτητη αρχή, όχι σε δύο όπως είχαν συμφωνήσει, γιατί δεν την ψήφισαν τελικά και αφού είχαν τα 3/5? Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Αλλά. Εντάξει, ας το συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε
1: του ρεπορτάζ.
0: Για να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα, είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Για άλλα θέματα ζητήσαμε να μιλήσουμε. Τώρα, βέβαια, έτσι όπως τα απλώσαμε, εκ των πραγμάτων θα ζητήσουμε και την άποψή του και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών και βέβαια για το θέμα των βιοπραγιών στα πανεπιστήμια. Και ο ίδιος το έχει βιώσει στο πετσί του άνθρωπος. Και βέβαια, αμέσως μετά θα πάμε στα μεγάλα διεθνή θέματα που είναι και το ζητούμενο σε αυτή την συνομιλία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε, ναι.
0: Λοιπόν, όσο πιο επιγραμματικά μπορούμε, για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, έθεσε η Μαρία Γεωργίου ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο να μην ψηφιστούν από τη στιγμή που είχε τα 3/5 η Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, τουλάχιστον στη μία, για την κυρία Συγκούνα.
3: Προσέξτε, αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε μια άτυπη συνεννόηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι να ακολουθηθεί η λογική που είπε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είπε να κατατεθούν βιογραφικά σημειώματα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων να γίνουν προτάσεις. Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία και ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να επαναχωρεί και να λέει να το κάνουμε για το ένα από τα δύο.
1: Ωραία. Και τι θα σήμαινε, τι κακό θα ήταν να συμφωνούσατε για το ένα από τα δύο?
3: Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το πηγαίνεις έτσι. Μιλάμε για θεσμούς. Δεν μπορείς να λες θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά εντάξει, ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, αλλά την ακολουθήσουμε τελικώς μόνο για τον ένα από τους δύο. Δεν χρειάζεται να το ακολουθήσουμε για όλους. Δηλαδή, πρέπει το θέμα των ανεξάρτητων αρχών να το δούμε σοβαρά. Δεν είναι σήμερα αποφασίσαμε για τον έναν, για τον άλλον, για τον οποίο ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία. Δεν θα αποφασίσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Από την ώρα δηλαδή που προτάθηκε μία διαδικασία, την ακολουθείς για όλους. Δεν μπορείς να την ακολουθείς αναπερίπτωση.
0: Θέμα δεύτερο. Στα πανεπιστήμια, τώρα ναι, κατά καιρούς ακούμε κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λένε ότι ουσιαστικά έχουμε ξεμπερδέψει με την ενδοπανεπιστημιακή βία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε η πανεπιστημιακή αστυνομία, πήγε περίπατο αυτό το σχέδιο, ότι έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί οι καταλήψεις, ότι ελέγχεται η κατάσταση με τους διάφορους ταραξίες και μπαχαλάκιδες. Να όμως που μέσα στις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο απανωτά περιστατικά. Το ένα με τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Τον κύριο Μιχαηλίδη.
0: Τον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος.
3: Τον
0: ξέρετε, υποθέτω.
3: Και στενότατο φίλο.
0: Φίλο σας. Ο άνθρωπος δεν πήγε να κάνει. Δεν κατέβηκε κάτι στο κεφάλι του. Πήγε να εφαρμόσει μια ομόφωνη απόφαση που βάζει τάξη στο χάος και στο ξέφραγο αμπέλι των εστιών. Και βέβαια με την κυρία Νικολαίδου, την οποία επισκέφθηκε για μια ακόμη φορά ο Ρουβίκονας. Εσείς έχετε βιώσει, έχετε ζήσει για καλά, έχετε βιώσει το πετσί σας την υπόθεση αυτή. Πώς το σχολιάζετε λοιπόν?
3: Όχι μόνο εγώ, και η άμεση ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη στιγμή για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή και ο Υφυπουργός ο κ. Παπαϊωάννου.
0: Βεβαίως.
1: Και
3: ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μπουραντώνης ως πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δηλαδή
0: Βεβαίως.
3: Όλοι τα έχουμε περάσει. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει βελτίωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει τεράστια βελτίωση. Το κρίσιμο σημείο ήταν η απόφαση να μπορεί να παρεμβαίνει μέσα η αστυνομία όποτε υπάρχει παράνομη πράξη. Οι καταλήψεις έχουν όλες κλείσει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα, η επίθεση στον κύριο Μιχαηλίδη δυστυχώς δεν έγινε από τους συνήθεις καταληψίες. Έγινε από φοιτητική παράταξη, φύλλα προσκύμενη σε κόμμα το οποίο εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα το χειρότερο από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν ότι θεατές στην όλη ιστορία ήταν και μέλη του διδακτικού προσωπικού
0: να ρωτήσω,
3: τα οποία παρακολουθούσαν τι γίνεται.
0: Ευθέως να ρωτήσω, το ΚΚΕ εννοείται?
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ευθέως, το ΚΚΕ. Mm. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα όρια.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία πήγε να βάλει μια τάξη.
0: Mm.
3: Πριν από 4 χρόνια ο Μπούρας, ο νυν πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ασχολήθηκε και εκείνος με το θέμα των εστιών και ανακάλυψε ότι υπήρχε άτομο το οποίο ήταν 21 χρόνια μέσα.
0: Μας τα έλεγε.
3: Και ανακάλυψε ότι υπήρχαν καμιά δεκαριά άτομα που ήταν πάνω από 15 χρόνια μέσα.
0: Επινοικιάσεις, παράνομοι, διάφοροι.
3: Ναι,
0: ένα μπουκέτο, ένα ανθός. Ένας ανθός της παρανομίας εκεί πέρα. Ναι,
3: πρέπει
0: ναι.
3: να καταλάβουμε ότι ναι. οι φοιτητικές εστίες είναι για τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Έρχονται, δεν έχουν λεφτά οι γονείς τους.
0: Να σας πω όμως, το θέμα είναι ότι συνεχίζονται τα μπάχαλα. Μετά θα μου πείτε μπάχαλο από.
3: Εν μέρη για την περίπτωση του κυρίου Μιχαηλίδη, ήταν εντός εισαγωγικών η ακρότητα της φασαρίας και αυτών μη αναμενόμενη.
1: Για τα μέλη των ΔΕΠ.
3: Όχι μόνο για τα μέλη ΔΕΠ.
1: Τα οποία παρακολουθούν. Για τα μέλη ΔΕΠ. Τα οποία παρακολουθούν για μια ομόφωνη απόφαση.
3: Οι παρακολουθούσαν, ναι.
1: Υπάρχει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι. Δεν γίνεται να είναι ομόφωνη απόφαση του Πανεπιστημίου να εργάζεσαι εσύ και να παρακολουθείς να τραμπουκίζουν.
0: Ήταν ομοειδέατη, εσύ. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Το κατάλαβα τι είναι αυτό, αλλά είναι μέλη ΔΕΠ. Δεν είναι φοιτητική παράταξη.
3: Ναι, εγώ μίλησα. Επειδή μίλησα με τον κύριο Μιχαηλίδη μόλις προχωρήθηκα το γεγονός, επειδή ήταν ακόμη στο νοσοκομείο όταν μίλησα μαζί του, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσει η κατάσταση, οπότε δεν το ξέρω. Αλλά γιατί πήρα απλώς να πληροφορηθώ πώς είναι η υγεία του εκείνη την ώρα, ούτε μπορούσα σε κατάσταση που ήταν να ρωτήσω περισσότερα. Ο ίδιος μου μετέφερε ότι η μεγάλη του θλίψη και στενοχώρια ήταν ότι έβλεπε μέλη του διδακτικού προσωπικού να παρακολουθούν και εμέσως να εμφανίζονται σαν να σιγοντάρουν όλες αυτές τις ακρότητες.
0: Μάλιστα. Τώρα
3: κοιτάξτε, ναι, όλα αυτά είναι βελτιωμένη κατάσταση. Κανένας δεν είπε ότι μπήκε το, χτύπησε το μαγικό ραβδάκι. Ναι. Αλλά έχει βελτιωθεί το γεγονός, λέει, ότι είχαμε 42 καταλήψεις και δεν έχουμε καμία. Για μένα είναι σημαντικό θέμα.
1: Διότι αυτές οι
3: καταλήψεις ξεκινούσαν συνήθως.
1: Η φύλαξη των πανεπιστημίων έχει μείνει έτσι, έτσι δεν είναι?
3: Η φύλαξη των πανεπιστημίων. Μιλάτε για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας?
1: Όχι, και για τα τουρνικέ που δεν μπήκαν. Ένα τρόπο φύλαξης. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα φύλακτα δικαστήρια, τα φύλακτα κτίρια. Τα πανεπιστήμια παραμένουν αφύλακτα.
3: Τα πανεπιστήμια που έχουν πρόβλημα σε γενικές γραμμές έχουν πάρει, σε γενικές γραμμές έχουν πάρει εταιρείες security, οι οποίες ενημερώνουν αστυνομία όταν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω, να γυρίσουμε σελίδα και να έρθουμε σε ένα θέμα, αυτό για το οποίο σας καλέσαμε, γιατί πραγματικά θέλουμε τα φώτα σας, κύριε καθηγητά. Είναι ένα θέμα το οποίο βάζει σε άλλη πίστα πια αυτούς τους τριγμούς που υπάρχουν στη Δυτική Συμμαχία. Αναφέρομαι στο ζήτημα που προέκυψε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας, με την αντιπαράθεση, την πολύ σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γερμανό καγκελάριο, τον κύριο Μέρτς, και είχε ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση απόσυρσης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά τι σημαίνει για τη Δυτική Συμμαχία.
3: Από πλευράς ουσίας στο τέλος της ημέρας, δηλαδή προσωπικού, δεν σημαίνει τόσα πολλά πράγματα όσο από πλευράς εντυπώσεων και μηνύματος. Δηλαδή, 5.000 αυτοί οι στρατιώτες, να το πάω πιο νωρίς. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, η Αμερική εγκαθιστά πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Γερμανία. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η βάση στο Ράμστάιν, που είναι αεροδρόμιο, είναι και στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι μια βασική αμερικανική βάση που τη βοηθάει την Αμερική να έχει αυτό τον παγκόσμιο ρόλο που επιθυμεί να έχει. Όταν τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, μειώνεται ο αριθμός των βάσεων, είναι αυτή τη στιγμή 20 βασικές βάσεις και άλλες 20 μικρότερες στη Γερμανία. Όταν ξεκινάει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί στέλνουν 5.000 στρατιώτες στη Γερμανία. Είναι αυτούς τους στρατιώτες που αποσύρουν, δηλαδή επανέρχονται στον αριθμό που υπήρχε προ της ρωσικής εισβολής. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι από πλευράς αριθμών δεν είναι μεγάλη παναχώρηση, αλλά συμβολίζει κυρίως την απόφαση της Αμερικής να απεγκλωβιστεί εντός εισαγωγικών από την Ευρώπη. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει όπως και όλα με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
0: Μάλιστα.
3: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
0: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
3: Σοκ ήταν αυτό.
1: Γιατί είναι και δασμοί. Εδώ ναι, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους δασμούς στα αυτοκίνητα.
3: Είναι πολλά πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν η απάντηση στις δηλώσεις Μέρτς που είχε κάνει σε ένα σχολείο πριν από μια εβδομάδα περίπου, στο οποίο έλεγε ότι κακώς το έκανε, δεν υπολόγισε σωστά ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει βγει μπούμεραν όλη αυτή η ιστορία κτλ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης. Σας θυμίζω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί και στη Γαλλία του Μακρόν και στη Γερμανία του Μέρτς και στην Ισπανία για διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι, ναι.
3: Υπάρχει ένα κακό κλίμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε και στα σημερινά για να κλείσουμε. Ξεκίνησε αυτή η περίφημη επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούς. Συγκεκριμένη κατάσταση. Όλη αυτή η σύγχυση ένα αποτέλεσμα βλέπουμε να έχει. Τις διαρκείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Την διαρκή άνοδο του κόστους της ενέργειας. Λοιπόν, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα?
3: Λοιπόν, να πούμε κάτι για τα ασθενά του Ορμούς. Τα ασθενά του Ορμούς, επειδή είναι μεγάλος, είναι σημείο μεγάλου φόρτου πλοίων, έχει δημιουργηθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό εδώ και αρκετά χρόνια ένα σύστημα διάβλων ναυσιπλοείας.
0: Ναι.
3: Φαίνεται ότι αυτό το σύστημα διάβλων έχει ναρκοθετηθεί από τους Ιρανούς.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό το λόγο οι Ιρανοί έχουν φτιάξει νέους διάβλους πιο κοντά στις ακτές τους.
0: Mm-hmm.
3: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα,
0: να
3: βγουν από την περιοχή.
0: Mm.
3: Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία.

0: επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Καλή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Φυλή στην περιοχή του Ήλιον λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε λεωφορείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας. Νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ παρά την εκεχηρία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. 2 ώρες στάσεις εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Άστατο ο καιρό σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έρθιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας η Χαρά Γιανοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ραβά Ανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους, με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρθιος Radio, δύο λέξεις. Έρθιος η μία, Radio η άλλη.
0: Και μέσω Facebook, αν θέλετε, πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας βρίσκεται. Μπαίνετε σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο φίλος μας ο Αλμύρ λέει: ρε παιδιά, και εμένα με παίρναν κάποτε τηλέφωνο με αφορμή το θέμα που λέγαμε νωρίτερα για τις τράπεζες, τα πανωτόκια κλπ. Και μου λέγανε: έλα να πάρεις την πιστωτική σου κάρτα. Έλεγα: εγώ τι να την κάνω, έλα πάρ' την εσύ, λέει, να τα βρούμε. Έτσι συνέβαινε, Αλμύρ, φίλε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα μια φίλη μας και εκλεκτή συνάδελφο, πολιτική συντάκτρια, την Γεωργία Τσαδανά, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ της αριστεράς και όχι μόνο, και γνωρίζει άριστα και τις εξελίξεις γύρω από τις ζημώσεις που υπάρχουν για το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και υπάρχουν πολλές,
0: πάρα πολλές. Και η οποία με τα ρεπορτάζ της μας κάνει σοφότερους. Εγώ μαθαίνω και άγνωστες λέξεις. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι άγνωστη
1: και
0: λέξη.
1: Και ήταν η άγνωστη λέξη.
0: Το πρεκαριάτο που υπάρχει στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Πρεκαριάτο. Γεια σου, Γεωργία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελία. Εντάξει, να
0: Μαρία.
2: Μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Ήθελα να πω ότι χαρά σε Ευαγγέλια για μένα. Από εκεί μπερδεύτηκα, γιατί εντάξει, ντρέπομαι για τα καλά λόγια, αλλά μαθαίνουμε όλοι μαζί καινούργιες λέξεις. Οπότε.
0: Πρεκαριάτο είναι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που ζουν σε καθεστώς ανασφάλειες, επισφάλειες, όπως το λες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτοί που τρέμουν για το αύριο. Αγωνιούν για το τι του ξημερώνει αύριο.
1: Να το μανιφέστο και να έχει και το λεξικό δίπλα.
2: Κοίταξε. Και Μαρία και Βασίλη, εδώ είναι, θα σου έλεγα, ένα υβρίδιο, θα σας έλεγα, ανάμεσα στο προλεταριάτο.
0: Έτσι.
2: Εγώ αυτό ήξερα μέχρι προχθές
0: και εμείς αυτό. Και εμείς αυτό.
2: Και στο σήμερα, τι λέει δηλαδή στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρας και η συγγραφική ομάδα, ότι το πρεκαριάτο είναι οι εργαζόμενοι με μισθωτή εργασία στην πλειοψηφία του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα, ζουν οριακά, φυτοζωούν και αυτοί συνιστούν το πρεκαριάτο. Ναι. Δεν είναι σε συνθήκες εξαθλίωσης όπως θα ήταν το προλεταριάτο, ναι, αλλά είναι, ναι, με το ζόρι πάνω από την επιφάνεια του νερού.
0: Δεν βγάζουν το μήνα. Δεν βγάζουν το μήνα.
2: Δεν βγάζουν το μήνα, το βγάζουν οριακά, με περιχωρήσει.
1: 20 του μήνα τελειώνει ο μισθός, αυτό που λέμε. Ο κύριος Χιακαντάρης ήταν φάνταστος σε αυτό το σημείο τουλάχιστον και σε άλλα σημεία ήταν φάνταστος.
2: Ήταν, έχετε δίκιο. Αλλά και τα Μαρία και τα Βασίλη, φίλες και φίλοι, ποια είναι η διαφορά? Εδώ σε αυτό το μανιφέστο υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη, η οποία όμως δεν είναι ίσως η αναμενόμενη, και εξηγούμε. Η έκπληξη ήταν ότι όλο το τελευταίο διάστημα, με το rebranding, με τους Γάλλους, με τις συνεντεύξεις του, με την Ιθάκη σε έναν βαθμό, ο Αλέξης Τσίπρας είχε

0: δώσει την εντύπωση σε όλους μας ότι επιχειρεί μια κεντρόαστροφή και ότι αυτή η στόχευσή του ήταν στρατηγική και σταθερή.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Αυτό πέρασε στη λύση.
1: Ούτε ναι. κατά διάνοια. Ναι.
0: Τώρα τι έχουμε. Έχουμε κυβερνός αριστερά.
1: Αυτό.
0: Ένα στοιχείο ρήξης αλλά και ένα στοιχείο μεταρρύθμισης, δηλαδή όχι τόσο ριζοσπάστης όσο στο παρελθόν, γιατί βάζει μέσα και το θέμα μεταρρυθμίσεις, αλλά ριζοσπάστης, mm-hmm. δηλαδή ένας μετριασμός ως προς το ριζοσπαστισμό, αλλά η ρήξη και η κυβερνός αριστερά δεν φεύγει. Υπάρχει ο στόχος για την προοδευτική συμπαράταξη, όπως λέει, δηλαδή την όσμωση της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, αλλά αυτό δεν γίνεται με όρους της δημοκρατικής παράταξης, θα ήταν ας πούμε μία έκφραση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά με τους όρους της κυβερνώσας αριστεράς, της αριστεράς του 21ου αιώνα, όπως λέει και ο ίδιος και το μανιφέστο. Άρα μιλάμε για αριστερά, δεύτερη φορά, λιγότερο ριζοσπαστική, αλλά κυβερνώς αριστερά.
2: Το θέμα είναι πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή η αριστερά που επαγγέλλεται ο Αλέξης Τσίπρας ή επιδιώκει να φτιάξει με όρους περισσότερο γύρω από το πρόσωπό του, να το πω έτσι, ναι, την ώρα που το Πασόκ τον πλαγιοκοπεί συνεχώς. Δηλαδή με τις διευρύνσεις του στερή στελέχη για να τον αφήσει να περιοριστεί στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
0: Το Πασόκ εγώ θεωρώ ότι κάνει λάθος αυτήν την εκτίμηση. Γιατί το να του απορροφά στελέχη μάλλον τον διευκολύνει. Υπό ποια έννοια? Το ιδεατό, ας πούμε, θα ήταν μια ιδεατή κατάσταση για κάποιους συνεργάτες του να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας πλησιωμένος από 100 νέα πρόσωπα που δεν τα ξέρουμε και θα πρέπει να τα ψάξουμε, να τα μάθουμε, να βρούμε τι είναι.
2: Και που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν.
0: Αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί πρώτον, Μαρία μου, σωστά δεν υπάρχουν, και δεύτερον, γιατί είστε και δύο εμπειρότεροι εμού και κορυφαίοι δημοσιογράφοι. Για να έχουμε ένα κόμμα θέλουμε 2.000 στελέχη μήνυμου στην Ελλάδα. Δοκιμασμένα στελέχη. Όχι να εμφανιστούν 1.000 άτομα και να δοκιμαστούν
1: έτσι,
0: για πρώτη φορά.
1: Έτσι είναι, Γεωργία. Έτσι είναι. Τώρα, να σε ρωτήσουμε το εξής. Είδα και στο ρεπορτάζ σου και θα σε παρακαλούσα να μας το μεταφέρεις. Αποκρυπτογραφήσει τα κυριότερα σημεία αυτού του πολιτικού μανιφέστου. Έχει ένα ενδιαφέρον να τα δούμε. Τα 3-4 σημεία που προτείνει, ας πούμε, το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρας.
0: Το πρώτο είναι το, νομίζω, ηγεμονικό στοιχείο της κυβερνός αριστεράς. Ότι μάλιστα. δεν υπαναχωρεί από αυτό. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο ίδιος την δημοκρατική συμπαράταξη. Και γιατί το λέω αυτό, λέει ότι θα πρέπει να ενωθεί η πολιτική οικολογία, mm-hmm. η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερά. Μάλιστα. Αυτό είναι ανέφικτο για τους υπόλοιπους πόλους. Και εκπρόσωποι της σοσιαλδημοκρατίας με προεξάρχον το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική οικολογία, σας παραπέμπω στην ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί σήμερα των οικολόγων πράσινων.
2: Βέβαια.
0: Οι οποίοι λένε στον Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που επαγγέλλησε είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα και καμία σχέση δεν έχει με την πολιτική
2: οικολογία.
1: Όχι,
2: ευχαριστώ.
1: Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι από αυτό το κόμμα, εμπασχετός, επειδή πολλοί να ρωτιούνται ακολόγοι κλπ., είχε ξεκινήσει ο κ. Γιώργος Καραμέρος, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Ο οποίος σχολίασε το μανιφέστο στα κοινωνικά δίκτυα με αφετηρία την πολιτική οικολογία και είπε ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα ειλικρινή διάλογο. Δεν είπε ότι καλύπτει το μανιφέστο 100% την ανάγκη του χώρου mm-hmm, αυτού. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και μια κριτική ότι γιατί να ορίσουμε μόνο αυτές τις τρεις, ας πούμε, ιδεολογικές τάσεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κοινωνικών διεργασιών.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το θέμα το δεύτερο είναι ότι ορίζει τη δημοκρατική, την προοδευτική συμπαράταξη, όπως λέει, με βάση αυτές τις τρεις μεγάλες ιδεολογικές τάσεις. Αυτές όμως εκπροσωπούνται από κόμματα στην Ελλάδα. Πολύ σωστά είπες, Βασίλη, για τους οικολόγους πράσινους. Με τη σοσιαλδημοκρατία τι γίνεται? Ποια είναι η στάση του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ? Η στάση του είναι το να υπερβούμε τους κομματικούς σχηματισμούς. Αυτό, δηλαδή, να δημιουργηθεί κάτι πέρα και πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, προσκρούει σε ένα σωρό εμπόδια για τον Αλέξη Τσίπρα, τα οποία είναι και ρεαλιστικά.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Πώς θα προσκοληθούν όλοι αυτοί στο κόμμα Τσίπρα, είτε προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά?
2: Όταν μάλιστα έχει ζητήσει παρέτησή τους για να.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα οργιώδες παρασκήνιο που δεν το έχω γράψει.
1: Για να σε καλά. Σε αυτό το δωράκι είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε. Για πες.
0: Υπάρχουν τεράστιες αντιστάσεις στο θέμα των παρετήσεων και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει γραφεί και έχει υποθεί ότι υπάρχουν βουλευτές που ζορίζονται. Και να σας πω και κάτι, όταν θέλεις να έχεις έναν βουλευτή, ένα στέλεχος, το οποίο να ευαγγελίζεται τη διαφάνεια και τη συνέπεια λόγων και έργων, το να τον αφήσει 2, 3 και 4 μήνες χωρίς τη βουλευτική αποζημίωση είναι ζητούμενο. Mm-hmm. Γιατί μετά αρχίζουν τα περί διαφθοράς και τα αυτές οι κατηγορίες από την
1: Βέβαια.
0: Αλλά αυτό που δεν είναι γνωστό και έχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο είναι ότι αντίστοιχες αντιστάσεις εκφράζονται και από βουλευτές, και λέω βουλευτές, όχι στελέχη, της Νέας Αριστεράς. Βουλευτές μάλιστα που κάποιοι θεωρούσαν βέβαια ότι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα.
2: Και το σκέφτονται και αυτοί. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και οι πληροφορίες λένε ότι οι επιφυλάξεις τους είναι έως και αρνητικές. Τώρα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι υπάρχουν οι πιθανότητες, για να μην πω οι προϋποθέσεις, να δούμε και άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Και αν δεν είναι κόμμα, να είναι ένας μικρός συνασπισμός, λέει το ρεπορτάζ, δηλαδή κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και άλλων προσώπων που θα μείνουν έξω από το καράβι του Τσίπρα και να δημιουργήσουν μια εκλογική συμμαχία και να είναι παρόντες στις εκλογές.
1: Απίστευτα.
2: Να είμαστε καλά.
1: Απίστευτα.
2: Να είμαστε καλά, να βλέπουμε.
1: Να είστε καλά, να είμαστε καλά, όντως. Γεωργιά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, κατά το πιστικότατη.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα.
1: Ναι,
2: ζητάω λίγο χρόνο. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι Σεπτέμβριο θα το ανακοινώσει το κόμμα. Φαίνεται όμως όλες τις πληροφορίες ότι το έρχεται νωρίτερα το κόμμα.
0: Το κόμμα έρχεται νωρίτερα ακόμη αυτό? Και μέσα στο μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ο λόγος είναι διπλός. Το ένα είναι το 15 του Πασόκ σε κάποιες δημοσκοπήσεις και γενικά το γεγονός ότι το Πασόκ φαίνεται, σας παραπέμπω σε δημοσκόπηση Smart για το θέμα που λέει ποιος κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση.
2: Το Πασόκ απαντάει.
0: Το Πασόκ. Αυτή η απάντηση δεν ήταν αυτονόητη. Πριν μερικούς μήνες ήταν η Πλεύση Ελευθερία. Άρα το γεγονός ότι και ποιοτικά και ποσοτικά το Πασόκ είναι στη δεύτερη θέση έχει αγχώσει το επιτελείο Τσίπρα. Πάνω απ' όλα όμως θεωρώ ότι έχει αγχώσει τους πάντες η πιθανή έλευση της Μαρίας Καρισιανού στην αντιπολίτευση.
2: Επίσης αμέσως Μαΐου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, Γεωργία Σαδανά, αποκαλυπτική, όπως πάντα.
2: Βέβαια, συζητάμε για τις εξελίξεις σε σχέση με το μανιφέστο και το κόμμα Τσίπρα. Οπότε το έχουμε. Θυμάσαι όταν έκανε το Πασόκ την πρόταση για την τετραήμερη εργασία, που τη λέγαμε εμείς ότι τη δημοσιοποιείται 2 μέρες πριν, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, το μανιφέστο του, μιλούσε για 35 ώρες.
1: 35 ώρες χωρίς μείωση μισθών.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως με τούτα και με εκείνα, με αφορμή και όσα μας περιέγραφε πάρα πολύ χαρακτηριστικά η Γεωργία Σαδανά, νομίζω ότι δικαιώνται ο Ζαχαρία Ζούπης που μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη, τον έχουμε και αύριο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Αύριο μετά τη δημοσκόπηση
1: μετά
2: που
1: δημοσκόπηση,
2: θα
1: ναι.
2: Βγαίνει σήμερα.
1: Ναι. Μας έλεγε ότι σε αυτή τη μάχη ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο, τρίτος δεν θα υπάρξει.
2: Θα χυθεί όποιος, πολύ πολιτικό αίμα μας.
1: Όποιος τερματίσει τρίτος, τελείωσε.
2: Ακριβώς.
1: Εξαφανίζεται.
2: Έχει αντιμετωπίσει θέμα πολιτικής επιβίωσης.
1: Μάσα που μας το έλεγε. Δεν ισχύει για τον τέταρτο.
2: Όχι.
1: Ισχύει για τον τρίτο.
2: Όχι. Γιατί η μάχη, εκτός από τη μάχη του πρώτου κόμματος και της αυτοδυναμίας, εντάξει, που θα δούμε, ναι, τις εκλογές να δίνεται, και δικαίως θα δούμε και τη μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Για τη δεύτερη θέση.
2: Βέβαια.
1: Και μας έλεγε ο κύριος Ζούπης ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, ο δεύτερος έχει μόνο να κερδίζει, ο τέταρτος okay, ο τρίτος όμως εξαφανίζεται.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και κάτι μου λέει μετά.
1: Άρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα, έτσι.
2: Πρόσεξε τώρα. Μέσα Μαΐου περιμένουμε την ανακοίνωση των 2 κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού. Κάτι μου λέει ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις, όχι αυτές, θα είναι διαφορετικές όσον αφορά δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση.
1: Κοίταξε, από τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία δεν ξέρουμε, δεν θα γίνουμε μάντης.
2: Ούτε μάντης, δεν γίνεται κάποια μαγική καλύτερη, άλλα σφαίρα έχουμε μπροστά μας.
1: Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η ίδια η κάλπη, ξεκάθαρα. Φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού δεν μπορεί να πλασαριστεί.
2: Αντιμετωπίζει προβλήματα.
1: Ναι, δεν μπορεί να πλασαριστεί σε αυτές.
2: Ήδη και η ίδια στην ανακοίνωσή τους, που ανακοίνωσε την ανακοίνωση του κόμματος, μίλησε για στελέχη που προσπαθούν να τα εξαγοράσουν. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα.
1: Δηλαδή δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, να σου πω. Στην πορεία προς κάλπες, ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Δεν φαίνεται να έχει τη δυναμική να κινηθεί προς την τρίτη ή προς τη δεύτερη θέση. Δεν φαίνεται.
2: Άρα, θες να μου πεις ότι η μάχη θα δοθεί από ό,τι φαίνεται μεταξύ Ανδρουλάκη.
1: Στα Μαρμαρένια Αλόνια. Εκεί, ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
2: Σου λέω, πάντως το Πασόκ είναι ικανοποιημένοι. Θεωρούν ότι έχουν κερδίσει έδαφος και γι' αυτό είναι απέναντι στην κυβέρνηση σε οτιδήποτε ανακοινώσει και γι' αυτό και έχει σταματήσει και γκρίνια. Για τον κύριο Φαραντούρη, άκουσα γκρίνια. Μόνο η κυρία Γιαννακοπούλου είπε για τους γυρολόγους. Είπε κανείς άλλος.
1: Και άκουσα στη συνέχεια τον κύριο Φαραντούρη σε εμάς και νομίζω αν τον έχουμε, θα παρακαλούσα να τον βρούμε. Μίλησε το Σάββατο σε εμάς ο κύριος Φαραντούρης, που όταν ρωτήθηκε για την κυρία.
2: Άκουσε τη μισή δήλωση. Γιατί ναι. Κυρία Γιαννακοπούλου είπε: καλό είναι, η διευρύνση καλό είναι.
1: Ναι, είπε, εντάξει,
2: αλλά μην παίρνουμε ό,τι και ό,τι.
1: Όχι, είπε ότι εγώ είχα και μια προσωπική επαφή, μια προσωπική επικοινωνία με την κυρία Γιαννακοπούλου και δεν μου έδειξε. Θέλω να πω, ασχέτως ναι. Το τι είπε η κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Πάντως,
1: με καλοδέχτηκε, είπε, ναι. Ας πούμε.
2: Γενικά, η ίδια. Γενικά στο Πασόκ. Μέχρι να το βρούμε τώρα εγώ.
1: Μέχρι να το βρούμε.
2: Κατά καθυστέρηση. Γενικά στο Πασόκ έχουν κάνει όλοι ένα βήμα πίσω. Για να δούμε. Να δούμε τι δημοσκοπήσεις περιμένουν και αυτοί.
1: Να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, Netnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ελάτε κυρίες και κύριοι τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο εμένα μου προκάλεσε μεγάλη λύπη και μελαγχολία. Και εμείς εδώ στην εκπομπή το έχουμε θίξει με το πρόσωπο που θα ακούσετε τώρα. Την κυρία δηλαδή Ελισάβετ Κουκουμέρια, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας. Μας είχε πει η γυναίκα ότι δυστυχώς, και μας το είχε πει εδώ και αρκετό καιρό, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κλείνουν πολλοί φούρνοι της γειτονιάς. Δεν αναφερόμαστε στα υποκαταστήματα ή στα καταστήματα μεγάλων αλυσίδων, τα franchise που λέμε, έτσι.
1: Αλλά στο, τώρα μικρό φούρνο,
0: στο μικρό φούρνο, το βιοπαλαιστή, όπου είχαμε συνηθίσει να ξυπνάει αξιμέρωτα, να βγάζει το ψωμάκι, να στηρίζει το φούρνο με την οικογένειά του, με το παιδί του, με την σύζυγο, με το. Δηλαδή αυτό το μικρό φούρνο με τον οποίο μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε και έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας. Δυστυχώς περιορίζεται αυτός ο αριθμός. Υπήρχε και ένα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες στην Καθημερινή. Νομίζω ότι αυτό το ρεπορτάζ έγινε αφορμή το θέμα να επανέλθει στην επικαιρότητα. Το βλέπω σήμερα, η αλήθεια είναι, σε αρκετά μέσα ενημέρωσης. Και εμείς όμως ζητήσαμε από την κυρία Κουκουμέρια να μας μιλήσει, γιατί πραγματικά προκαλεί μία μελαγχολία το γεγονός για αυτές τις επιχειρήσεις που, πέρα από το προϊόν που προσφέρουν, βγάζουν και ένα πάρα πολύ έντονο συνέστημα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις μυρωδιές. Είναι, πώς θα λέμε, σημεία, meeting points. Είναι
1: σε κάθε γειτονιά, δίνει το δικό της στίγμα. Σε κάθε δρόμο είναι, λοιπόν, χαρακτηριστικά.
0: Και τα καταπίνουν οι μεγάλοι, από ό,τι φαίνεται, αυτά τα μαγαζιά.
1: Και σε άλλους τομείς και σε άλλους κλάδους συμβαίνει.
0: Κυρία Κουκουμέρια, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον τρόπο που το δίνουμε. Το
2: point, να κάνω μία παρένθεση. Ξεκινάει από τη μύτη, έτσι, από τη μυρωδιά.
0: Ναι, έτσι είναι, ναι, έτσι είναι.
1: Το ψημένο, το ζεστό ψωμάκι ή τα καλούδια, κουλούρια, τσουρέκια.
0: Τι ροπιτούλες.
2: Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα και γίνονται ακόμα δυσκολότερα, γιατί δεν υπάρχει φως. Όλα αυτά τα κόστη τα οποία ήρθαν την τελευταία πενταετία και από τα οποία φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Ενεργειακό κόστος, μόλις πήγε λίγο να φτρώσει από τον προηγούμενο πόλεμο, ναι, ήρθε ο επόμενος πόλεμος, οπότε αυτό είναι πολύ δύσκολο για μας, τα οποία είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Αυτό είναι.
1: Βέβαια, το ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη συγκρατείται.
2: Ναι, εκεί δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Στο πετρέλαιο υπάρχει αυτά τα 20 λεπτά που δόθηκαν στην Αγγλία. Βέβαια, όταν δόθηκαν τα 20 λεπτά, κανείς δεν πίστευε ότι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή θα έχει εκεί κοντά γύρω στα 2 ευρώ.
1: Ναι, πιο πολύ
2: επιναμόρφωση. Θα είναι χαμηλότερο και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα τοπία που είναι εκτός αστικών κέντρων. Τα αστικά κέντρα περισσότερο χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα ή αέριο. Άρα επηρεάζει την περιφέρεια, επηρεάζει τα τοπία που βρίσκονται στα νησιά. Περιμένουμε τον τουρισμό.
0: Πάντως διαβάζω στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν είναι στοιχεία που έχετε δώσει κι εσείς, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν κλείσει στην Αθήνα και στα προάστια 1000 αρτοπία, που παράγουν, δηλαδή φούρνοι παράγουν το δικό τους ψωμί, και στο σύνολο της χώρας 3.000. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
2: Ακούστε, 3.000 είναι συνολικά και τα αρταζοχραπλαστεία, και αυτά είναι στοιχεία της ΕΠΑΣ. 1.000 αρτοπία κλείσανε σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερος αριθμός προφανώς και υπάρχει στην Αθήνα, γιατί και αναλογικά ο μεγαλύτερος αριθμός δραστηριοποιείται εκεί από τα ήδη υπάρχοντα αρτοπία.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, για μας το πρόβλημα ήταν το ίδιο και αν κλείνανε 100 και κλείνανε
0: 150. Βέβαια, εννοείται. Συμφωνούμε.
2: Τα αρτοπία δεν κλείναν ποτέ, ή γινόταν ακόμα και κάποιος που ήθελε να σταματήσει να επιχειρεί, πουλούσε το αρτοπίο του σε κάποιον άλλο και συνέχιζε τη λειτουργία του. Ταυτόχρονα, την ώρα που κλείσανε 1000 αρτοπία, και αυτό είναι κάτι που αφορά.
0: Προς επίρρωση, κυρία Κουμέρια, προς επίρρωση αυτό που λέτε, δεν είναι τυχαία και η παροιμία που λέει κάποιος φούρνος τα γκρέμισε. Δεν κλείναν τα αρτοπία. Οι φούρνοι δεν κλείνανε.
1: Και ταυτόχρονα στην πορεία κάνανε και κάτι εφιές οι φούρνοι. Βάλαν και τα γλυκά, βάλαν και τις τυρόπιτες. Αυτό τους έδωσε μια ανάσα. Ξέφυγαν από το ψωμί. Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό, έτσι δεν είναι?
2: Ταυτόχρονα λοιπόν που κλείσανε 1000 αρτοπία, ανοίξαν 600 σημεία που πουλάνε κατεψυγμένο ψωμί.
0: Αυτά είναι, ακριβώς.
2: Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε μια ελεύθερη αγορά μπορεί ο καθένας να επιχειρεί με τον τρόπο που θέλει και με τα προϊόντα που θέλει. Αλλά δυστυχώς από το 2015 και εδώ, 10 χρόνια δηλαδή, δόθηκε το δικαίωμα σε αυτά τα σημεία να λέγονται φούρνοι.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια παραπλάνηση, το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, φούρνος θεωρείται το μαγαζί το οποίο ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών, το ζύμωμα, το πλάσιμο, το ψήσιμο και τη διάθεση των καταναλωτή.
0: Σωστά.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα από τη μία πλευρά. Αυτό είναι ένα άμεσο πρόβλημα. Πάμε τώρα στα έμεσα προβλήματα, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι όπως και οι φούρνοι ταλαιπωρούνται και η επιχειρηματικότητα ταλαιπωρείται και η χώρα ταλαιπωρείται. Ακούμε συνέχεια ότι δεν μπορεί η χώρα να δώσει πάρα πολλά, να το πω, πλεονεκτήματα στο τοπίο να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του. Όμως θα σας πω κάτι. Τώρα που μιλάμε τρέχει ένα ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, είναι το 2021-2027. Το ΕΣΠΑ έχει τον τίτλο «Παράγουμε Ελλάδα». Και αναφέρεται σε συγκεκριμένους ΚΑΒ. Ο ΚΑΒ του Αρτοπίου δεν είναι μέσα σε αυτό το ΕΣΠΑ.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι το πιο λυπηρό, γιατί δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ξέρετε, το κόστος της ενέργειας είναι ένα αθρηστικό πράγμα. Έχει να κάνει και με την ενέργεια που ξοδεύεις, αλλά και με τα ενεργοβόρα μηχανήματα, που αν βοηθηθεί κάποιος, μπορεί να κάνει μια αλλαγή και να γίνει λιγότερο ενεργοβόρο.
0: Δύο πράγματα να σας ρωτήσω. Γι' αυτό ακριβώς. Δύο πράγματα έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Έχετε υπολογίσει το πόσο έχει αυξηθεί, πόσο έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια ο αρτοπιός από το κόστος ενέργειας? Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό?
2: Αν δούμε από την ενεργειακή κρίση και έρχεται μέχρι σήμερα, μιλάμε για ένα 35 με 40%.
0: Μεγάλο, πολύ μεγάλο.
1: Συν το αλεύρι, συν τις τιμές στο αλεύρι βέβαια.
2: Το αλεύρι από τότε, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που υπήρχε ένας διπλασιασμός, είναι στην ίδια τιμή. Οι πρώτες ύλες ανεβοκατεβαίνουν. Σε κάποιες έχουμε ράλι κάποια στιγμή, σε κάποιες δεν έχουμε. Αυτό πάντα συνέβαινε στην αγορά, τώρα σε λίγο μεγαλύτερο. Αλλά η ενέργεια, σκεφτείτε ότι παίρναμε την κιλοβατόρα 9 λεπτά και τώρα την παίρνουμε 13. Και αυτά τα 9 λεπτά δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσουμε ποτέ.
0: Σκεφτείτε
2: δε ότι η μέση κατανάλωση ενός φούρνου σε κιλοβατόρες το μήνα είναι 9 με 10.000 κιλοβατόρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπολογίζουμε το ποσό.
0: Και το δεύτερο.
2: Οπότε,
0: και το δεύτερο. Θέλω να το. Θα το πω λίγο προβοκατόρικα, αλλά θα το πω. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια και μία, πώς το πούμε, έντονη εκστρατεία από την πλευρά των διατροφολόγων κατά του ψωμιού, έτσι. Δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς ότι να αποφεύγετε τα ψωμιά, να αποφεύγετε τις ζύμες.
1: Για
0: διατροφικούς λόγους, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό.
2: Από ότι την προηγούμενη δεκαετία
0: υπάρχει
2: ήταν πολύ πιο έντονο αυτό το πρόβλημα. Τώρα αρχίζουν και οι διατροφολόγοι να μεταστρέφονται σε αυτό το κομμάτι, να βάζουν το ψωμί στη δίαιτα ή κάποιους συγκεκριμένους τύπους ψωμιού. Δεν νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της διατροφής αυτής καθεαυτής, με την έννοια ότι δεν χάνει ο φούρνος επειδή υπάρχουν νέες διατροφικές τάσεις.
0: Ναι.
2: Μπορεί να χάνει από το ψωμί, κερδίζει από άλλα πράγματα τα οποία αντικαθιστούν το ψωμί.
0: Mm-hmm.
2: Όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, ότι κάποτε ο φούρνος δεν είχε τυρόπιτες, κουρασάν, δεν είχε αρτοσκευάσματα.
1: Ναι.
2: Άρα υπάρχει και μία μετακύληση προς τα εκεί.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας είναι ότι δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Το φρέσκο ψωμί με τον κατεστημένο ψωμί.
0: Σωστό.
2: Και δεν είναι πρόβλημα μόνο το να υπάρξουν τα αρτοπία, είναι και οικονομικό πρόβλημα για τις τσέπες του καταναλωτή.
1: Είναι θέμα
2: του ανταγωνισμούς. Γιατί ακριβώς, γιατί κάνοντας πολλές έρευνες και εμείς είδαμε ότι με διαφορά οι χαμηλότερες τιμές ψωμιού βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο φούρνο από οποιοδήποτε άλλο ράφι πουλάει είτε κατεψυγμένο ψωμί είτε ένα εντός εισαγωγικών θα το πω φρέσκο το οποίο είναι κομμένο σε φέτες και διαρκεί 20 μέρες.
0: Τελευταία ερώτηση, κυρία Οκουμένα.
2: Αυτό το λένε φρέσκο.
0: Τελευταία ερώτηση. Περιθώρια αντεπίθεσης πιστεύετε ότι υπάρχουν?
2: Εμείς, για μας η αντεπίθεση είναι το ότι κάνουμε όσο καλύτερα τη δουλειά μας και ποιοτικά μπορούμε. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή από τον καταναλωτή στο φούρνο. Και βέβαια πίεση προς την εκάστοτε πολιτεία για να αλλάξει αυτό το κακό σκήμενο της ονομασίας από τη μια και από τη δεύτερη πλευρά σε ό,τι υπάρχει. Όπως είπαμε το ΕΣΠΑ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ο φούρνος. Σε ό,τι υπάρχει όπως τα βάουτσερ που έρχονται για τις ευάλωτες οικογένειες και μέχρι σήμερα δεν άκουσα την κυρία Υπουργό να αναφέρεται στα αρτοπία. Ό,τι υπάρχει στην αγορά θα πρέπει να απευθύνεται και στο αρτοπείο. 1.000 αρτοπία έκλεισαν, παρόλα αυτά παραμένουμε 12.000 ενεργές επιχειρήσεις. Έχουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο κατά άτομο σε αρτοπείο, δηλαδή στην Ελλάδα Ένα από το οποίο αντιστοιχεί σε 8 με 10 άτομα, όταν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία το αντίστοιχο νούμερο είναι ένα από το οποίο σε 20-22 άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχουμε σκοπό να πέσουμε αμαχητή.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κουκουμέρια.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι μαζί τους, έτσι το συζητώ. Για πάρα πολλούς λόγους και για συναισθηματικούς και για ουσιαστικούς.
1: Ουσιαστικά
0: και...
1: μιλούν για τον αθέμητο ανταγωνισμό από ψωμί που αγοράζει στο σούπερ μάρκετ σε πρατήρια.
0: Όχι μόνο.
1: Ενώ είναι πολύ σκληρή δουλειά να σε φουρναρείς.
0: Όχι.
1: Δουλεύεις από τη μαύρη νύχτα.
0: Όχι μόνο σε πρατήρια, Μαρία μου, θα μου επιτρέψει να πω. Και από κάποιους που λένε ότι
1: είναι φούρνοι και ψήνουν το κατεψυγμένο ψωμί.
0: Αυτό.
1: Ενώ το να ψήνεις ψωμί σημαίνει ότι είσαι από τις 2 η ώρα στο φούρνο. Ζυμώνεις, ψήνεις.
0: Και προσφέρεις.
1: Μέρα, απόγευμα και προσφέρεις. Πολύ σκληρή δουλειά. Πάμε.
0: Σιγά σιγά.
1: Να σου πω, σήμερα επόμενη μέρα του τριημέρου μετράμε αντίστροφο για το επόμενο τριήμερο. Όχι εμείς, γιατί εμείς εδώ είμαστε.
0: Πότε έρχεται το επόμενο?
1: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Το οποίο είναι.
1: 1η Ιουνίου, νομίζω.
0: 1η Ιουνίου.
1: 1η 2 Ιουνίου, θα δω αυτό.
0: Μόνικα μοναδική. Μόνικα είναι μοναδική.
1: Η μοναδική.
0: Ναι,
3: η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

There's a mountain. On the mountain.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Όχι, Πέμπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέμπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέμπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο ελληνικής

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άραγε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερίας στην Ορμούζ, τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή, δεκαπεθήμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα στο σταθμό μας για τον Νίκο Ανδουλάκη.

0: από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός
0: Πρόεδρος. Ότι έχει όλες τις επιλογές δηλαδή.
1: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
0: Με το αμερικανικό πλοίο.
1: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στο νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούζ, στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος, και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχόλια αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
0: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Ούνο το οποίο εμφανίστηκε σε
1: αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούζ και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα αβέβαιο παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασαν όλους τους, το πρώτο πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο ΑΟΥΝ να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλας της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, ωραία, η οποία απέδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη, ωραία, παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.
0: Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό βεβαίως, το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ σε ένα τορμού. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Σιρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
3: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Mm. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολο στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
0: Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Σιρίου.
3: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
4: Μάλιστα.
3: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
4: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
3: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον πολιτικό μας τάχτη, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα, το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή έστω, μικρή αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
0: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
5: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
0: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες σωκοματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες σωκοματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα, και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που ώρα δείχνουν τον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα πυκνοπολιτικό.
0: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα.
7: Είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Παραπάνω, βέβαια.
7: Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής
0: ομάδας. Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
7: Και στο συνέδριο να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια αλλά και συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, εδώ είναι ένα φράση της δημοσκοπής που είπε, σταθερά διπλάσεις επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πει λοιπόν για την απάντηση.
7: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν υπάρχει οφείλουμε την ελοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
7: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία βλόφα, την αποβληθή από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
0: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
7: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα στις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσολιάδες στις βάρος τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με εκουστήτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
0: Ωραία.
7: Αλλά, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νότι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξεις σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά τον Ανδρουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
1: πριν, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, πριν από αυτό για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή
0: για εξεταστική,
1: κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών στην βάση όπως μαθαίνουμε της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
0: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε τους ακροατές μας για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεσε πριν από λίγο μόλις το ΠΑΣΟ. Μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
0: Για
1: την
0: τον κύριο Καστανίδη, ναι.
1: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης, λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα από την Χάρη Λαοτρικούπη το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ με σκληρή γλώσσα για τα του Νίκου Ανδρουλάκη και το Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κ. Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 στο Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βρατέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
8: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσβολή για πρόσωπα ιστορικά.
0: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαρλά Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαρλά Τρικούπη τώρα. Πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη, απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
9: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
10: Ναι.
9: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
10: Τώρα, ειδικά στην περίπτωση.
9: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
11: Όχι,
10: δεν
11: γιατί αφορά... ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
10: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω.
9: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
10: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
9: Μα τι είναι ότι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
0: Τώρα, μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
12: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
0: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα το 2015.
12: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βήμα να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε,

0: πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο Διευθύνος Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες στο πολιτικό σκηνικό.
1: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει, έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει, έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πως έχει γράψει, ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Mm-hmm. Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρώτης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες στην άκρη τώρα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν για να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
0: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο. Για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ναι, ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 έως και συν 50.
0: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους, μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
4: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. Επίσης, δυστυχώς αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς

0: Από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο, θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
1: Ακή Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομή, δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο. Ωστόσο, η Άννα Κορσάνο, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε, πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό, ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
2: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
3: Κυρία Κορσάνη, πρέπει να σας πω.
2: Για τα παλιά. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα.
3: Σήμερα
2: όσοι έχουν τέτοια χρέη, τους βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
3: Μάλιστα.
2: Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
1: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
1: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Βεβαίως.
5: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
4: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και τις δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φοιτητικό κόσμο, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
1: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό, για αυτό το σημείο. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
6: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες, προφανώς και τις ράμπες για τα μαξίδια, αλλά θα έχουν και τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
1: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
4: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοση αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχοληθεί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας Γρηγόρη, καθώς είναι παιδιά με νοσήματα όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
1: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
7: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
1: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
8: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
1: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα Κυριαζή.
4: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν και κοινωνικές κατοικίες. 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή η αλλαγή τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Ernews, την μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζι κοντούς πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
10: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό το Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Ernews Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στελεκά της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
11: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί Πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Mm. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, οι κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
12: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση, γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
1: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
13: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Πράγια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιέρο. Θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
1: Κρίμα πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και ψηφιακή τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριου Κουμπίλιου με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. Βρέθηκαν στο επίκεντρο στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματο. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των απλοδυνάμεων, δίνοντα έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών. Και όπω σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της επιχειρησιακής ενεργοποίησης που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, με παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την μετάβαση της πρόσφατης κινήσης της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη της Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενός πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
1: Άγιο Βαγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες σε Κυπαρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
16: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκλινική και στην περώνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτα Σερών και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
18: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αφαιρούσε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες, δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους, αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο, έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
18: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play-out που έγινε το Σάββατο.
19: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
17: Αιγαίο Live 95,8.
20: Επιστροφή στην ενημέρωση.
21: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
22: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν χθες ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία. Σχεδόν 4 στα 10 ευρώ από το συνολικό κόστος εργασίας εξακολουθούν να κατευθύνονται σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αποτυπώνοντας την διαχρονικά υψηλή επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί στην Ελλάδα. Στη δημιουργία 300 φιλοτελικών λευκωμάτων στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο λευκωμά το οποίο θα εμπεριέχει το λογότυπο των 200 χρόνων, το γραμματόσημο που εκδόθηκε από τα ελληνικά ταχυδρομεία για αυτό το σκοπό, το λογότυπο, μία μοναδική σφραγίδα αλλά και ένα μικρό ιστορικό που θα αναφέρεται στον συγκεκριμένο επετειακό εορτασμό. 4 βασικά κυκλοφοριακά μέτρα επιδιώκει να προωθήσει για την Ερμούπολη και ευρύτερα αυτής ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλης Χαλκιάς, προκειμένου να υπάρξει κυκλοφοριακή αποζυμφόρηση και ανακούφιση σε σημεία που σήμερα επικρατεί κομφούζιο. Με πρότασή του, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέσει προς ψηφοφορία θέμα για εκπόνηση μελετών κυκλοφοριακού χαρακτήρα, ώστε να τρέξει η διαδικασία της προετοιμασίας για μονοδρομήσεις της οδού Σάκη Καράγιοργα, καθώς και στο Βροντάδο, όπως και επίσης και η τοποθέτηση φαναριών στη θέση Αξός, στη διασταύρωση προς Ανομάνα, αλλά και στην κάθοδο της οδού Νεορίου προς Νικηφόρου Μανδυλαρά. Επιπλέον επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή του σημερινού καθεστώτος στάθμευσης στην οδό Σταματίου Πρωίου, δηλαδή σε στάθμευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της, από το ύψος του ξενοδοχείου Παλάδιον έως και το Λίντο, ώστε κάθε πρώτη ημέρα του μήνα να μην υπάρχει ο κυκλοφοριακός πανικός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Τη δημιουργία ή και αναπαραγωγή υπάρχοντος έντυπου υλικού με το οποίο οι επισκέπτες θα ενημερώνονται σωστά για τους χώρους στάθμευσης, το ωράριο λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων αλλά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες στο νησί της Σύρου και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, προτάσει ως αναγκαιότητα η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μαρία Μαυρίκου με παρέμβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Όταν η Ερμούπολη αφηγείται με νότες και λόγια» που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 2 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της πόλης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου για να αναζωογονήσει τον διάλογο μεταξύ γονέων και ειδικών. Απευθυνόμενο κατεξοχήν σε γονείς, κηδεμόνες, υποψήφιους γονείς και φροντιστές, το φεστιβάλ προσφέρει ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς στην υγεία του παιδιού, αλλά και δράσεις, εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Σεμινάριο επάνω στη μη βίαιη επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Σύρου συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου», το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία με συντονιστή το πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες της στους 6 βαθμούς παρά την ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καθώς ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
21: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο πώς του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

χέρια μέσω από εκεί. Τα παπούτσια στο μπαλκόνι. Θα σου φέρω τα πανιά για να μπεις μέσα ξανά. Είσαι μουσκεμα παιδί μου. Αύριο θα έχεις πυρετό. Έτσι αρπάζουν πνευμονίες. Μη γελιέσαι από τον καιρό.

μπάλα στο σαλόνι. Τι να πούμε κι εμείς που δεν είχαμε να φάμε κι όμως βγήκαμε υγιείς. Ενώ εσείς τα έχετε όλα, όλα τα έχετε εσείς. Πέσαν τα καράβια σου έξω, μη σε φόβησε κανείς.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν χθες ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία. Σχεδόν 4 στα 10 ευρώ από το συνολικό κόστος εργασίας εξακολουθούν να κατευθύνονται σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αποτυπώνοντας την διαχρονικά υψηλή επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί στην Ελλάδα. Στη δημιουργία 300 φιλοτελικών λευκωμάτων στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο λευκωμά το οποίο θα εμπεριέχει το λογότυπο των 200 χρόνων, το γραμματόσημο που εκδόθηκε από τα ελληνικά ταχυδρομεία για αυτό το σκοπό, το λογότυπο, μία μοναδική σφραγίδα αλλά και ένα μικρό ιστορικό που θα αναφέρεται στον συγκεκριμένο επετειακό εορτασμό. 4 βασικά κυκλοφοριακά μέτρα επιδιώκει να προωθήσει για την Ερμούπολη και ευρύτερα αυτής ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλης Χαλκιάς, προκειμένου να υπάρξει κυκλοφοριακή αποζυμφόρηση και ανακούφιση σε σημεία που σήμερα επικρατεί κομφούζιο. Με πρότασή του, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέσει προς ψηφοφορία θέμα για εκπόνηση μελετών κυκλοφοριακού χαρακτήρα, ώστε να τρέξει η διαδικασία της προετοιμασίας για μονοδρομήσεις της οδού Σάκη Καράγιοργα, καθώς και στο Βροντάδο, όπως και επίσης και η τοποθέτηση φαναριών στη θέση Αξός, στη διασταύρωση προς Ανομάνα, αλλά και στην κάθοδο της οδού Νεορίου προς Νικηφόρου Μανδυλαρά. Επιπλέον επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή του σημερινού καθεστώτος στάθμευσης στην οδό Σταματίου Πρωίου, δηλαδή σε στάθμευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της, από το ύψος του ξενοδοχείου Παλάδιων έως και το Λίντο, ώστε κάθε πρώτη ημέρα του μήνα να μην υπάρχει ο κυκλοφοριακός πανικός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Τη δημιουργία ή και αναπαραγωγή υπάρχοντος έντυπου υλικού με το οποίο οι επισκέπτες θα ενημερώνονται σωστά για τους χώρους στάθμευσης, το ωράριο λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων αλλά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες στο νησί της Σύρου και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, προτάσει ως αναγκαιότητα η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μαρία Μαυρίκου με παρήμβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Όταν η Ερμούπολη αφηγείται με νότες και λόγια» που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 2 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της πόλης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου για να αναζωογονήσει τον διάλογο μεταξύ γονέων και ειδικών. Απευθυνόμενο κατεξοχήν σε γονείς, κηδεμόνες, υποψήφιους γονείς και φροντιστές, το φεστιβάλ προσφέρει ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς στην υγεία του παιδιού, αλλά και δράσεις, εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Σεμινάριο επάνω στη μη βίαιη επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Σύρου συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου», το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία με συντονιστή το πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες της στους 6 βαθμούς παρά την ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καθώς ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

μάλλον αυτό το άλμπουμ θα τους απογειώσει. Κυκλοφόρησε πριν 2-3 μέρες. Είναι το νέο άλμπουμ των Kneecap. Αυτό το εξαιρετικό hip hop τρίο από την Ιρλανδία, από το Belfast, συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτούς. Είναι στην επικαιρότητα συνέχεια και στην δημόσια συζήτηση σχετικά με την ελευθερία του λόγου και την έκφραση πολιτικών απόψεων στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα θέματα τους επικεντρώνονται κυρίως στην κουλτούρα της νεολαίας της εργατικής τάξης στο Belfast, επίσης τα δικαιώματα της Ιρλανδικής γλώσσας και υποστηρίζουν μάλλον με τις δηλώσεις τους ή μάλλον καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους την γενοκτονία στη Γάζα. Πολλές φασαρίες έχουν γίνει γύρω από το όνομά τους, έκαναν και καλό άλμπουμ. Ξεκινήσαμε καλή εβδομάδα με Kneecap από το νέο άλμπουμ. Earth News Radio για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε γράφοντας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες τις απόψεις σας για τη μουσική και για τα άλλα που σχολιάζουμε στην εκπομπή αυτή. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Reward the Stars, το καινούργιο τραγούδι του δημοφιλούς heavy metal συγκροτήματος των Korn. Τώρα έχουμε καινούριο άλμπουμ τον άλλο μήνα από το καλό rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Θα ακούσουμε ποιο έχουμε διαλέξει, αυτό που προτείνουν και εκείνοι, το Punching the Flowers.

Death Cup for Cutie, το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε. Lucy Dacus, η τραγουδοποιός από την Αμερική που θα ακούσουμε τώρα. Την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Μόλις πέρασε η περίφημη πια Record Store Day. Εκείνη την ημέρα κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι στις υπηρεσίες streaming που θα ακούσουμε τώρα. Lucy Dacus.

Λέω συντάκους, η εντυπωσιακή άνοδος πια στο καθαρά mainstream, γιατί πάντοτε ήταν εδώ η μουσική country, αυτή η δεκαετία συνεχίζεται. Μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες σε αυτή την κατηγορία είναι η περίφημη, γιατί είναι περίφημη αυτά όλα που έχει κάνει, Kacey Musgraves. Αυτή έβγαλε το 7ο άλμπουμ της προχθές και είναι σίγουρη η επιτυχία του, όχι μόνο στο χώρο της country, θα γίνει crossover το άλμπουμ και είναι καλό, πολύ καλό άλμπουμ που θα τη δούμε στα ανάλογα βραβεία που δίνονται στη country στο τέλος της χρονιάς. Είναι καλύτερο το άλμπουμ αυτό νομίζω από άλλα country άλμπουμ που άκουσα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που η Musgraves έχει θέματα τα οποία την έχουν απασχολήσει και σε άλλα άλμπουμ της, για τη μοναξιά, τον αυτοπροσδιορισμό στις διάφορες καταστάσεις, και οι ρίζες της είναι στο Τέξας, ενσωματώνει στοιχεία country, western swing, bluegrass, αλλά και μεξικάνικο στυλ. Ακούμε ακριβώς το τραγούδι από το άλμπουμ και θα επανέλθουμε, γιατί έχει και ένα πολύ καλό με τη Miranda Lambert, το Mexico Honey, Kacey Musgraves.

Ο Θεόφιλος μου γράφει, φωνάρα είναι η Casey Musgraves, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και πολύ καλά άλμπουμ, πραγματικά τραγούδια, και είναι κρίμα που αυτές οι τραγουδίστριες δεν έχουν καμία πήγηση στην Ελλάδα. Και όχι τώρα, για πάντοτε, οι τραγουδίστριες country. Η Casey Musgraves και η Miranda Lambert, θα τα ακούσουμε για λίγο το τραγούδι τώρα, μίλησαν με ειλικρίνεια για αυτή την μακροχρόνια διαμάχη. Η Miranda Lambert είναι άλλη μια σπουδαία τραγουδίστρια. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαμάχη που υπάρχει παρουσιάζεται στο τραγούδι, στο άλμπουμ αυτό, Horses and Divorces, Casey Musgraves και Miranda Lambert.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Έληξε ο συναγερμός για επικείμενη επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, ο πρώτος μετά την εκεχηρία μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός για την άμυνα είναι προτεραιότητα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News Radio ο Χάρης Καστανίδης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε μέσω του Earth News Radio Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ο 67χρονος που απείλησε με σφυρί υπαλλήλους σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε με έναν σπουδαίο τραγουδιστή ή τραγουδοποιό της country που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Και ο Πέτρος από το Ηράκλειο μου γράφει ότι τι ωραία που υπάρχει country στη ζωή μας. Υπάρχει για λίγους, για πάρα πολύ λίγους, ελάχιστους, σχεδόν κανένας, θα έλεγα, αν δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ας πούμε, πόσοι γνωρίζουν στη χώρα μας τον David Alan Coe. Τι είναι αυτό το όνομα? Παρόλο που μου έγραψε ένας φίλος και το είπα την περσμένη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο τραγουδοποιός. Είναι λοιπόν ένας ιδιαίτερος τραγουδοποιός της μουσικής country που έδρασε κυρίως στα χρόνια του 70 και του 80 και να βγήκε από τη ζωή 86 ετών, τότε ήταν η εποχή του. Έγραψε τον ύμνο της εργατικής τάξης «Take this job and shove it». Μεγάλη επιτυχία του. Τον χαρακτήριζαν παράνομο. Είναι, ας πούμε, underground, θα λέγαμε, στην country αυτός. Ο Coe ήταν πράγματι ξένος στο μουσικό κατεστημένο του Νάσβιλ. Ακόμη και στις επιτυχίες του ήταν σε ένα διαφορετικό, με ένα διαφορετικό τρόπο έκανε τις επιτυχίες. Ο πυρήνας των οπαδών του ήταν τεράστιος. Οι στίχοι του είναι μερικές φορές άσεμνοι και έχει ένα έτσι ταραχώδες και ένα μυστηριώδες παρελθόν. Τι θα ακούσουμε? Ίσως την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του από το 1984. Εμείς άλλα ακούγαμε το 84 ή το 74 ή το 64. David Alan Coe, πολύ σπουδαίος. Το τραγούδι λέγεται Mona Lisa Lost Her Smile.

Εσείς που τον ακούτε για πρώτη φορά, ποια είναι η γνώμη σας? Ήταν ο David Alan Coe και θα είναι η Tori Amos. Αυτή την έχω ακούσει πολλές φορές. Πριν δύο μέρες έβγαλε το νέο άλμπουμ της. Ακούμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ «Στην εποχή των δράκων».

κάνει πάντα η Τοριέμος στο Blue Lotus καινούριο. Ο Γιώργος γράφει υπέροχο τραγούδι, το Mona Lisa Lost Her Smile που παίξαμε πριν. Και βέβαια υπάρχει μια εκπομπή στο Κόσμος που προβάλλει την country από έναν άνθρωπο που ξέρει την country, όπως είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά πιστεύω ότι είτε τα παίζει ο Πέτρος Αδάμ είτε τα παίζουμε εμείς εδώ, δεν έχουμε την επιρροή για να κάνουμε επιτυχίες όπως γίνονται άλλα τραγούδια. Και καταλαβαίνετε, αυτά είναι για κάποιους που θέλουν να ακούσουν, να ενημερωθούν, και μέχρι εκεί. Η ταινία απέδειξε άλλη μια φορά την επόμενη εβδομάδα από τον Μάικλ, «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2», ότι ο κόσμος δεν διαβάζει τις κριτικές. Γιατί αν είχε διαβάσει τις κριτικές που γράφτηκαν για την ταινία αυτή και στην Αμερική και στην Ευρώπη, η ταινία θα πάτωνε στο box office. Και όμως έκανε ένα τρομακτικό άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω αν είναι καλή ή κακή, όχι. Λέω πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν. Ένα εντυπωσιακό άνοιγμα, είναι ήδη στις πιο πετυχημένες μέχρι τώρα ταινίες της χρονιάς. Και θα ακούσουμε από την Lady Gaga που κάνει εμφάνιση στο φιλμ το τραγούδι από την ταινία «Shape of a Woman».

Μόλις ακούσαμε την Lady Gaga από την ταινία, την καινούργια ταινία με την Meryl Streep. Λοιπόν, ο Θεόφορος μου έχει στείλει ένα μήνυμα που συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί έχει και πολιτική μέσα και θέλω να αποφεύγω διάφορα τέτοια, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Δες τι γίνεται με τον Morgan Wallen. Και μια και είμαστε στον χώρο της pop, να οι δύο superstars της pop τα τελευταία χρόνια. Πρώτα ο Bruno Mars συνεχίζει αυτό το ατελείωτο επιτυχημένο ταξίδι. Πολύ ταλαντούχος είναι, τα έχουμε πει αυτά, του έχουν κάνει και αφιέρωμα, πάντα στον χώρο της pop, της χορευτικής, της funk. Έτσι είναι και το καινούργιο του άλμπουμ, που έχει όμως και αρκετή γεύση από το Latin. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς και το άλμπουμ και το I Just Might που θα ακούσουμε. 1, 2, 3.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars. Είναι παντού. Και στις συναυλίες, όπως και ο επόμενος, ο Harry Styles βέβαια. Δύο καλοί pop τραγουδιστές. Το νέο του άλμπουμ είναι παντού βέβαια, το τέταρτο του Harry Styles, από όπου θα ακούσουμε το American Girls.

Styles. Είναι παντού, όπως και ο Bruno Mars. Η Δέσποινα μου γράφει για το τραγούδι που έπαιξα πριν του Κόου ότι της θύμισε πάρα πολύ, σημαίνει ότι ακούει country, το τραγούδι ενός βετεράνου, τεράστιου καλλιτέχνη της μουσικής αυτής, του George Jones, το A Good Year for the Roses. Αύριο 1964. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η.

0: ηχητικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν χθες ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία. Σχεδόν 4 στα 10 ευρώ από το συνολικό κόστος εργασίας εξακολουθούν να κατευθύνονται σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αποτυπώνοντας την διαχρονικά υψηλή επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί στην Ελλάδα. Στη δημιουργία 300 φιλοτελικών λευκωμάτων στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο λευκωμά το οποίο θα εμπεριέχει το λογότυπο των 200 χρόνων, το γραμματόσημο που εκδόθηκε από τα ελληνικά ταχυδρομεία για αυτό το σκοπό, το λογότυπο, μία μοναδική σφραγίδα αλλά και ένα μικρό ιστορικό που θα αναφέρεται στον συγκεκριμένο επετειακό εορτασμό. 4 βασικά κυκλοφοριακά μέτρα επιδιώκει να προωθήσει για την Ερμούπολη και ευρύτερα αυτής ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλης Χαλκιάς, προκειμένου να υπάρξει κυκλοφοριακή αποζυμφόρηση και ανακούφιση σε σημεία που σήμερα επικρατεί κομφούζιο. Με πρότασή του, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέσει προς ψηφοφορία θέμα για εκπώνηση μελετών κυκλοφοριακού χαρακτήρα, ώστε να τρέξει η διαδικασία της προετοιμασίας για μονοδρομήσεις της οδού Σάκη Καράγιοργα, καθώς και στο Βροντάδο, όπως και επίσης και η τοποθέτηση φαναριών στη θέση Αξός, στη διασταύρωση προς Ανομάνα, αλλά και στην κάθοδο της οδού Νεορίου προς Νικηφόρου Μανδυλαρά. Επιπλέον επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή του σημερινού καθεστώτος στάθμευσης στην οδό Σταματίου Πρωίου, δηλαδή σε στάθμευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της, από το ύψος του ξενοδοχείου Παλάδιον έως και το Λίντο, ώστε κάθε πρώτη ημέρα του μήνα να μην υπάρχει ο κυκλοφοριακός πανικός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Τη δημιουργία ή και αναπαραγωγή υπάρχοντος έντυπου υλικού με το οποίο οι επισκέπτες θα ενημερώνονται σωστά για τους χώρους στάθμευσης, το ωράριο λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων αλλά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες στο νησί της Σύρου και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, προτάσει ως αναγκαιότητα η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μαρία Μαυρίκου με παρήμβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Όταν η Ερμούπολη αφηγείται με νότες και λόγια» που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 2 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της πόλης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου για να αναζωογονήσει τον διάλογο μεταξύ γονέων και ειδικών. Απευθυνόμενο κατεξοχήν σε γονείς, κηδεμόνες, υποψήφιους γονείς και φροντιστές, το φεστιβάλ προσφέρει ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς στην υγεία του παιδιού, αλλά και δράσεις, εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Σεμινάριο επάνω στη μη βίαιη επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Σύρου συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου», το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία με συντονιστή το πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες της στους 6 βαθμούς παρά την ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καθώς ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο βόρειο-δυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
2: Μουσική Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Αιγαίο 95,8 Live, καλώς σας απόγευμα. Εδώ είμαστε για ακόμα μια Δευτέρα, ολοζώντανα από το στούντιο του Αιγαίο Live, από την πανέμορφη Ανοσύρο, με την ζωντανή εκπομπή The Benny Show. Μια εκπομπή η οποία μεταδίδει νέες κυκλοφορίες όσον αφορά το χώρο του blues, του rock και του heavy metal και μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, όπως είπαμε, λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7. Ας μην χρονοτριβούμε, πολλές κυκλοφορίες και για αυτή την εβδομάδα. Πάμε γρήγορα να τις δούμε μία-μία. Ξεκινάμε με ένα bluesman από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το όνομά του Kane Walker. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το δίσκο Don't Treat On Me, μέσα από τον οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Freedom.

Με blues rock ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε τον Kay Walker μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Don't Treat On Me. Ακούσαμε το κομμάτι Freedom. Με αμερικάνικο indie folk country rock και για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά από το τεξανό συνθέτη τραγουδιστή Paul Cohen. Τέλη του Απρίλιο ο Paul Cohen κυκλοφόρησε το δίσκο Book of Paul, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε την ομώνυμη συνθέτη.

0: in love with coming home again. I front porch pig and listen to the wind. I've slowed my roll, I might go.
1: Αυτό ήταν το κομμάτι Book of Paul μέσα από την ομότιτλη δουλειά, νέα δουλειά του Αμερικανού, μάλλον του Τεξανού συνθέτη τραγουδιστή Paul Cohen. Ο βραβευμένος με Grammy κιθαρίστας παραγωγός Ricky Z επιστρέφει στη δισκογραφία με το δίσκο Back to the Truth. Με επιρροές από BB King, Rory Gallagher, Freddie Kings, ο Ricky αποτεί φόρο τιμή στην παραδοσιακή blues, ενώ παράλληλα επεκτείνει την τέχνη με τέχνη και ενέργεια και δυναμισμό το πάθος του που θυμίζει το συνέστημα του χθες με τον ήχο του αύριο. Ricky Z μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Back to the Truth. Ακούμε το κομμάτι Mr. Please.

Mr. Please. Αυτό ήταν το νέο τραγούδι μέσα από τη νέα δουλειά του Ricky Z με τίτλο Back to the Truth. Ο δίσκος Nobody Said It Was Easy που κυκλοφόρησε το 1991 ήταν ένα από τα σπουδαιότερα rock album που προήλθαν ποτέ από τη δεκαετία του grunge. Το συγκρότημα που το κυκλοφόρησε, η The Four Horsemen, ήταν ένα πολυεθνικό συγκρότημα με τον Rick Rubin να κάνει την παραγωγή. Φέτος εορτάζεται η 35η επέτειος από την έκδοση του δίσκου, ο οποίος επανακυκλοφόρησε σε remaster digital έκδοση. Να χαρίσω το κομμάτι αυτό στα παιδιά από τη Λέσχη Μοτοσυγκλέτα Σύρου, το οποίο σίγουρα δεν με ακούν ζωντανά αυτή τη στιγμή, αλλά θα με ακούσουν κάποια στιγμή από το podcast του σταθμού σε επανάληψη. Για σας λοιπόν παιδιά εκεί από τη Λέσχη, για τη Ρίτσα, την Αγγελική, το Στέλιο, το Βαγγέλη, το Ντόνι, το Λευτέρη, το Γιώργο, τον Παντελή, δεν πιστεύω να ξεχνάω κάποιον.

Αυτή ήταν η The Force Horsemen μέσα από την επανακυκλοφορία τους του δίσκου του 1991 με τίτλο Nobody Said It Was Easy. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι

ροκ στη συνέχεια από τη Δανία. Το όνομα του καλλιτέχνη Lothar Hennes. Τίτλος δίσκου Drifter. Τίτλος κομματιού Time Like Never Seen.

αρχίσει η Θανάση να ανησυχώ ότι δεν θα ευχαριστεί η σημερινή εκπομπή. Να πω την αλήθεια, ήμουν έτοιμος να σου χαρίσω τραγούδι. Σου στέλνω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου και σε σένα και την παρέα σου. Και σας προτρέπω αύριο μην χάσετε την εκπομπή Το Κόκκινο Πανί στις 8 η ώρα από την αγαπημένη σας συχνότητα των 95,5.

Αυτός ήταν ο Δανός blue rock καλλιτέχνης Lothar Hennes στο κομμάτι Time Like Never Seen, μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο

μια από τις βασικές φωνές των Ελβάιτη, η Φαμπιάν Έρνη, μας παρουσιάζει την προσωπική της δουλειά με τίτλο Star Veil. Ένα μείγμα θα το χαρακτήριζα από folk, heavy, power, death metal ήχο. Λίγο πριν πάμε για κλείσιμο ημιώρου, ακούμε την Φαμπιάν Έρνη στο ολοκένουργιο Ritual μέσα από το νέο της δίσκο με τίτλο Star Veil.

Και φτάσει η ώρα να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε φορά, με μια γνωστή επιτυχία σε διασκευή. Αυτή τη φορά επιλέξαμε το κομμάτι I Want to Know What Love Is, που ήταν το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ Agent Provocateur που κυκλοφόρησε το 1984 από τους Foreigner. Για να γίνει από τότε σήμα κατά τεθέν του συγκροτήματος, αφού κατέκτησε την πρώτη θέση στα chart σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Εμείς θα το ακούσουμε έτσι όπως το εμπνεύστηκε και το διασκεύασε η Joanna Redd.

είσαι συντονισμένη στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, τον Αιγαίο 958 Live, το δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και συνολοζόταν η εκπομπή The Benny Show, μια εκπομπή η οποία παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues, του rock και του heavy metal και μεταδίδεται κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7. Να πούμε ότι όσοι δεν προλάβατε να μας ακούσετε από την αρχή, μπορείτε να μας ακούσετε στο podcast του σταθμού αμέσως μετά το τέλος της ζωντανής μας εκπομπής.

με η Joanna Red και το κομμάτι I Want to Know What Love Is. Τέλειωσε το πρώτο ημέρο της εκπομπής μας. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο που είναι λίγο πιο δυνατό. Θα ξεκινήσουμε με ένα συγκρότημα που ονομάζονται Ignescent, η οποία είναι μια νέα δυναμική hard rock μπάντα από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία ηγείται η πολυτάλαντη τραγουδίστρια Jennifer Benson. Eternal είναι ο τίτλος της δεύτερης δισκογραφικής δουλειάς των Ignescent, μέσα από την οποία επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Jog.

Πήραμε μια γεύση μέσα από τη νέα δουλειά των Αμερικανών Ignisent με τίτλο Eternal, ακούγοντας το κομμάτι Joker. Για τη συνέχεια περνάμε στους μελωδικούς hard rockers Tiketo, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον έκτο στούντιο δίσκο τους με τίτλο Closer to the Sun, ο οποίος στέκεται στο ύψος του πρώτου πολύ καλού τους δίσκου με τίτλο Don't Come Easy, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1991. Ο δίσκος φύζει από ενέργεια, μελωδικότητα και μια αίσθηση αισιοδοξίας. Επιστροφή στις παλιές δόξες με ένα ζωντανό, γεμάτο αυτοπεποίθηση άλμπουμ για τους Tiketo. Μέσα από το Closer to the Sun, εμείς θα επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Higher Than High.

Higher Than High. Η επιστροφή των Τικέτο στη δισκογραφία με το δίσκο Closer to the Sun. Μερικοί θρύλοι αναπαύονται στις δάχνες τους. Η Suzy Quattro διανύει αισίως τα 75 της χρόνια και παραμένει ένα rock είδωλο, έχοντας πουλήσει μέχρι σήμερα 55 εκατομμύρια δίσκους. Ο δίσκος Freedom που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η Suzy είναι ο 18ος της καριέρας της, σε συνεργασία με τον κιθαρίστα γιο της LR

οι Heavy Metal Shrapnel του Mark Bowles επιστρέφουν με το δίσκο Heavy Metal Hairspray, έναν επιθετικό μανιφέστο 9 Heavy Metal κομματιών. Απομακρυσμένοι από το συμφωνικό και μελωδικό hard rock της πρόσφατης δουλειάς του, ο τραγουδιστής Mark Bowles εισέρχεται σε ένα νέο βασίλειο έντασης. Εμείς μέσα από τη νέα δουλειά του Mark Bowles και το συγκρότημά του, του Heavy Metal Shrapnel, ακούμε το κομμάτι Heavy Metal Hairspray.

Ο Φράνσις Σότο είναι ένας πολύ γνωστός και έμπειρος Γερμανός τραγουδιστής και στιχουργός, του οποίου η μουσική καριέρα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και συνεχίζεται για περισσότερο από 3 δεκαετίες. Ο ήχος του νέου του δίσκου με τίτλο Battle Royale χαρακτηρίζεται από το δυνατό hard rock με πολλά στοιχεία μελωδικού metal. Είναι η νέα δουλειά του Lord Φράνσις Σότο με τίτλο Battle Royale, μέσα από την οποία επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Take Me Into The Flame.

συνέχεια θα μεταφερθούμε στην παγωμένη Φιλανδία, από όπου θα ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο κάνει τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Οι Σάπρτους μας έρχονται από το Ελσίνκι, ιδρύθηκαν το 2015 και μας παρουσιάζουν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο First Bite, από την οποία επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Loaded Gun.

Dark Heart σχηματίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κυκλοφόρησαν έναν δίσκο το 1984 και μετά χάθηκαν τα ίχνη τους, για να τους ξανασυναντήσουμε το 2024, όπου κυκλοφόρησαν τη δεύτερη στούντιο δουλειά τους. Φέτος επιστρέφουν με το τρίτο τους δίσκο με τίτλο Evolution. Θα πάρουμε μια γεύση μέσα από αυτόν, ακούγοντας το κομμάτι Light the Flame.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, μιας και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα της εκπομπής μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Θα κλείσουμε με ένα all time classic, προσωπικά το θεωρώ ένα από τα καλύτερα κομμάτια των Rainbow. Εμείς θα τα ακούσουμε σε μια rough mix εκτέλεση. Και να πούμε ότι φέτος το κομμάτι Starstruck συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής, μιας και κυκλοφόρησε στις 17 Μαΐου του 1976 και συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο studio album που κυκλοφόρησαν οι Rainbow με τίτλο Rising. Μην φύγετε από την αγαπημένη σας συχνότητα των 95,8, καθώς στις 8 ακολουθεί ο Λευτέρης Ζάνες και η εκπομπή του Μπατάρια και Παλκοσένικα. Ενώ στις 10 έρχεται στα στούντιο του Αιγαίου ο Γιώργος Περής με την εκπομπή Rock O'Clock. Άμα είμαστε εδώ τίποτε άλλο, απλά να σας υπενθυμίσουμε ότι ό,τι και αν κάνετε να το κάνετε καλά και πάντα με χαμόγελο. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν χθες ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία. Σχεδόν 4 στα 10 ευρώ από το συνολικό κόστος εργασίας εξακολουθούν να κατευθύνονται σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αποτυπώνοντας την διαχρονικά υψηλή επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί στην Ελλάδα. Στη δημιουργία 300 φιλοτελικών λευκωμάτων στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο λευκωμά το οποίο θα εμπεριέχει το λογότυπο των 200 χρόνων, το γραμματόσημο που εκδόθηκε από τα ελληνικά ταχυδρομεία για αυτό το σκοπό, το λογότυπο, μια μοναδική σφραγίδα αλλά και ένα μικρό ιστορικό που θα αναφέρεται στον συγκεκριμένο επετειακό εορτασμό. 4 βασικά κυκλοφοριακά μέτρα επιδιώκει να προωθήσει για την Ερμούπολη και ευρύτερα αυτής ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλης Χαλκιάς, προκειμένου να υπάρξει κυκλοφοριακή αποζυμφόρηση και ανακούφιση σε σημεία που σήμερα επικρατεί κομφούζιο. Με πρότασή του, σε επόμενη συναντρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέσει προς ψηφοφορία θέμα για εκπόνηση μελετών κυκλοφοριακού χαρακτήρα, ώστε να τρέξει η διαδικασία της προετοιμασίας για μονοδρομήσεις της οδού Σάκη Καράγιοργα, καθώς και στο Βροντάδο, όπως και επίσης και η τοποθέτηση φαναριών στη θέση Αξός, στη διασταύρωση προς Ανομάνα, αλλά και στην κάθοδο της οδού Νεορίου προς Νικηφόρου Μανδυλαρά. Επιπλέον επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή του σημερινού καθεστώτος στάθμευσης στην οδό Σταματίου Πρωίου, δηλαδή σε στάθμευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της, από το ύψος του ξενοδοχείου Παλάδιον έως και το Λίντο, ώστε κάθε πρώτη ημέρα του μήνα να μην υπάρχει ο κυκλοφοριακός πανικός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Τη δημιουργία ή και αναπαραγωγή υπάρχοντος έντυπου υλικού με το οποίο οι επισκέπτες θα ενημερώνονται σωστά για τους χώρους στάθμευσης, το ωράριο λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων αλλά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες στο νησί της Σύρου και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, προτάσει ως αναγκαιότητα η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μαρία Μαυρίκου με παρήμβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Όταν η Ερμούπολη αφηγείται με νότες και λόγια» που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 2 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της πόλης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου για να αναζωογονήσει τον διάλογο μεταξύ γονέων και ειδικών. Απευθυνόμενο κατεξοχήν σε γονείς, κηδεμόνες, υποψήφιους γονείς και φροντιστές, το φεστιβάλ προσφέρει ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς στην υγεία του παιδιού, αλλά και δράσεις, εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Σεμινάριο επάνω στη μη βίαιη επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Σύρου συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου», το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία με συντονιστή το πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες της στους 6 βαθμούς παρά την ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καθώς ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: θαυμάζει για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν χθες ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία. Σχεδόν 4 στα 10 ευρώ από το συνολικό κόστος εργασίας εξακολουθούν να κατευθύνονται σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αποτυπώνοντας την διαχρονικά υψηλή επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί στην Ελλάδα. Στη δημιουργία 300 φιλοτελικών λευκομάτων στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο λευκόμα το οποίο θα εμπεριέχει το λογότυπο των 200 χρόνων, το γραμματόσημο που εκδόθηκε από τα ελληνικά ταχυδρομεία για αυτό το σκοπό, το λογότυπο, μία μοναδική σφραγίδα αλλά και ένα μικρό ιστορικό που θα αναφέρεται στον συγκεκριμένο επετειακό εορτασμό. 4 βασικά κυκλοφοριακά μέτρα επιδιώκει να προωθήσει για την Ερμούπολη και ευρύτερα αυτής ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλης Χαλκιάς, προκειμένου να υπάρξει κυκλοφοριακή αποζυμφόρηση και ανακούφιση σε σημεία που σήμερα επικρατεί κομφούζιο. Με πρότασή του, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέσει προς ψηφοφορία θέμα για εκπώνηση μελετών κυκλοφοριακού χαρακτήρα, ώστε να τρέξει η διαδικασία της προετοιμασίας για μονοδρομήσεις της οδού Σάκη Καράγιοργα, καθώς και στο Βροντάδο, όπως και επίσης και η τοποθέτηση φαναριών στη θέση Αξός, στη διασταύρωση προς Ανομάνα, αλλά και στην κάθοδο της οδού Νεορίου προς Νικηφόρου Μανδυλαρά. Επιπλέον επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή του σημερινού καθεστώτος στάθμευσης στην οδό Σταματίου Πρωίου, δηλαδή σε στάθμευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της, από το ύψος του ξενοδοχείου Παλάδιον έως και το Λίντο, ώστε κάθε πρώτη ημέρα του μήνα να μην υπάρχει ο κυκλοφοριακός πανικός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Τη δημιουργία ή και αναπαραγωγή υπάρχοντος έντυπου υλικού με το οποίο οι επισκέπτες θα ενημερώνονται σωστά για τους χώρους στάθμευσης, το ωράριο λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων αλλά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες στο νησί της Σύρου και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, προτάσει ως αναγκαιότητα η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μαρία Μαυρίκου με παρήμβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Όταν η Ερμούπολη αφηγείται με νότες και λόγια» που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 2 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της πόλης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής» επιστρέφει στη Σύρο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου για να αναζωογονήσει τον διάλογο μεταξύ γονέων και ειδικών. Απευθυνόμενο κατεξοχήν σε γονείς, κηδεμόνες, υποψήφιους γονείς και φροντιστές, το φεστιβάλ προσφέρει ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς στην υγεία του παιδιού, αλλά και δράσεις, εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Σεμινάριο επάνω στη μη βίαιη επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου στον Πολυχώρο στα Τάλαντα. Το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Σύρου συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου», το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία με συντονιστή το πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες της στους 6 βαθμούς παρά την ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καθώς ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Επειδή δεν ξέρουμε που βαδίζουμε,
2: επειδή σε αυτή τη χώρα ποτέ τίποτα δεν αλλάζει,
3: ο πρωθυπουργό ποιος είναι?
4: Μητσοτάκης.
3: Ακόμα.
1: Επειδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί παχαίνουμε,
5: τα φάγαμε όλοι μαζί.
2: Αν θέλετε λίγο να ξεφύγετε,
1: να γελάσετε,
2: να ξεχάσετε,
1: να ξεσπάσετε,
2: να τα σπάσετε,
1: του Αιγαίου τα blues είναι εδώ για σας.
2: Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 στον Αιγαίο Live 958
1: με την Αντιγόνη
2: και τον Γιώργο.
1: Γιατί
6: αυτοί είστε?
7: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσο να μας δώσει κι αυτός?

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

φόρμεγε μια χτένιστη, μια ρουσαγίδα, κι όπως κοντά

παλεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να τα φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου.

πιστεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του ομπρελά που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο που είναι η πιο αληθινή μας ιστορία. Πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι για να μην φαίνεται, καθώς σκύβει να του δει η πλάτη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Μουσική. Στις πιο δύσκολες, αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Αιγαίο Live 95 και 8. Καινούργιες κυκλοφορίες απόψε, οι πρώτες για το 2026. Είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Γιώργος Περίς στο μικρόφωνο. Ακούμε τους Pussyfer και τη νέα τους δουλειά.

Ένα από τα τρία σχήματα που διατηρεί ο Maynard James Keenan, η Pucifer, η άλλη είναι η Tool και η A Perfect Circle. Το νέο τους άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες και λέγεται Normal Isn't. Ακολουθεί μια θρυλική μορφή της εναλλακτικής rock παγκοσμίως. Μιλάμε για την Kim Gordon από τους Sonic Youth, που και αυτή αυτές τις ημέρες κυκλοφορεί το έκτο της προσωπικό άλμπουμ. Βέβαια η συνεισφορά της είναι ανεκτίμητη. Το άλμπουμ λέγεται Play Me και το πρώτο τραγούδι που ακούμε από αυτόν είναι το Not Today.

Αυτή ήταν η Kim Gordon. Πάμε σε μια συνεργασία. Ο Youngblood είναι ένας μουσικός που ξεκίνησε να ηχογραφεί το 2018, Βρετανός, και εσύ ως πέρυσι έφτασε στο τέταρτο του άλμπουμ με τίτλο Idols. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το τραγούδι Zombie, το οποίο πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε στη νέα έκδοση του δίσκου, αυτή τη φορά σε συνεργασία του Youngblood με τους Smashing Pumpkins. Το τραγούδι είναι υποψήφιο για τα Grammy Awards της φετινής χρονιάς, τα οποία θα απονεμηθούν την 1η Φεβρουαρίου.

Ήταν ο Youngblood με τους Smashing Pumpkins. Απόψε τα καινούργια πράγματα, οι νέες κυκλοφορίες, οι πρώτες για τη φετινή χρονιά. Το πρώτο μέρος με τους γνωστούς και καταξιωγμένους καλλιτέχνες, αργότερα τα νέα ονόματα και οι ελπιδοφόρες νέες δουλειές. 12ο άλμπουμ έρχεται το Μάρτιο από τους Black Crowes. Λέγεται A Pound of Feathers και το τραγούδι που ακούμε είναι το πρώτο single με τίτλο Profane Prophecy.

Δυναμική η επιστροφή των Black Rose με νέα δουλειά και με αυτά τα κλασικά riffs θυμήθηκα τους Rolling Stones και με την ευκαιρία θα ακούσουμε κάτι που δεν είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα από την επανέκδοση του άλμπουμ Black and Blue του 1976, ένα τραγούδι που δεν υπήρχε στην πρώτη έκδοση του δίσκου. Επανακυκλοφόρησε το Black and Blue στο τέλος του 2025 μαζί με το I Love Ladies.

Ένα ακυκλοφόρητο μέχρι τώρα τραγούδι των Rolling Stones. Ακούσαμε I Love Ladies. Υπήρχαν και εναλλακτικοί τίτλοι για αυτή τη δουλειά. Lovely Ladies ή Sexy Night. Νέες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή. Εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8. Γιώργος Περής ως τις 12. Αλλά με βετεράνους στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Όπως επέστρεψαν οι Damned, το punk συγκρότημα της δεκαετίας του 70 από τη Μεγάλη Βρετανία, με ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Εδώ ακούμε να διασκευάζουν τους Loving Spoonful και το πολύ γνωστό Summer in the City.

ήταν οι Damned, οι καταραμένοι που επανήλθαν με νέα δουλειά αλλά γεμάτη διασκευές. Συνεχίζουμε με τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, τον γνωστό μας Flea. Ο Ψήλος λοιπόν θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Honora. Ένα τραγούδι από αυτόν τον δίσκο είναι το Traffic Lights, το οποίο το έγραψε και όταν το έγραψε του θύμισε αρκετά την δουλειά του Tom York από τους Radiohead και το άλμπουμ Atoms for Peace, την προσωπική δουλειά μάλιστα του Tom York. Έτσι του έστειλε το απόσπασμα του τραγουδιού, ο York ανταποκρίθηκε και μαζί το κυκλοφόρησαν. Traffic Lights, το ακούμε τώρα.

Ένα jazz rock κομμάτι, φυσικά βασισμένο στο μπάσο του Flea, στη συνεργασία του εδώ με τον Tom York, Traffic Lights. Νέο άλμπουμ από τον Morrissey, ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης που έρχεται με την 14η του δουλειά. Να δούμε αν φέτος θα εμφανιστεί στην Ελλάδα όπως έχει ανακοινώσει. Makeup is a Lie είναι το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αρχές Μαρτίου. Ακούμε το ομότιτλο τραγούδι.

Οι νέες κυκλοφορίες της εποχής στον Αιγαίο Live 95 και 8. Ακούσαμε τους Creeper και συνεχίζουμε με τον Dove Ellis. Το ντεμπούτο του Blizzard κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες του 2025 και από τότε έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές. Ο Thomas O'Donoghue από την Ιρλανδία λοιπόν και το τραγούδι Little Left Hope.

Αυτός ήταν ο Dov Ellis και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από μια συλλογή που πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Μαρτίου από την εταιρεία World Child Records. Το Help 2 είναι ένα ολοκένουργιο συνεργατικό άλμπουμ εμπνευσμένο από την εμβληματική κυκλοφορία Help του 1995, της οποίας στόχος ήταν να κινητοποιήσει τους φίλους της μουσικής σε όλο τον κόσμο να στηρίξουν το έργο της εταιρείας που είναι ζωτικής σημασίας, καθώς παρέχει άμεση βοήθεια, εκπαίδευση, υποστήριξη ψυχικής υγείας και προστασία σε παιδιά που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη συλλογή είχε κυκλοφορήσει το 1995, η δεύτερη έρχεται τις επόμενες εβδομάδες και σε αυτήν συμμετέχουν ο Damon Albarn, η Depeche Mode, ο Dov Ellis που μόλις ακούσαμε, η Beth Gibbons, η Fontaines DC και άλλα σπουδαία ονόματα της βρετανικής κυρίως μουσικής σκηνής. Με αφορμή αυτήν την κυκλοφορία επανήλθαν και οι Arctic Monkeys με ολοκένουργιο τραγούδι. Είναι το Opening Night και το ακούμε τώρα.

0: Το νέο τραγούδι των Arctic Monkeys στην συλλογή Help 2. Πάμε για τις 12, έχουν μείνει περίπου 10-15 λεπτά για το τέλος και της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με δύο άλμπουμς χαμηλών τόνων. Πρώτα, η κλασική soul τραγουδίστρια Mavis Staples, η οποία ηχογραφεί από το 1969. Τέλη της περσινής χρονιάς κυκλοφόρησε το 14ο της Sad and Beautiful World. Ακούμε το τραγούδι Human Mind.
1: I do love, baby.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα. Το νου σας, ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

αστέρια σου στερέωματα, ποιήματα κι στοιχή. Γύρω από το φως χορεύουνε τις νύχτας πεταλούδες. Έλαμπαν χθες εκεί ψηλά κι αλλού θα ανάψουν αύριο. Φωτίζουν μες στις φούχτες μου

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.